Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Live. Ένα δίωρο διαχρονικό ταξίδι στον κόσμο της jazz. Ξεκινήσαμε την απόψινή μας εκπομπή με Miles Stones, όχι από τον Miles Davis, αλλά από τον Wynton Kelly, σε μια hard bop εκτέλεση από το περίφημο album Smoking at the Half Note 1965. Με τη μόνη διαφορά ότι το κομμάτι αυτό στην original εκδοχή του άλμπουμ, κυκλοφορία του άλμπουμ, δεν υπήρχε. Προστέθηκε το 2005 στην έκδοση που είχε την πλήρη ζωντανή ηχογράφηση. Για τη συνέχεια, Eric Dolphy Quintet από το άλμπουμ Outward Bound. Outward Bound του 1960, ακούμε GW. Στο μικρόφωνο της επιλογής, ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο Jimmy Smith, συγγνώμη, ο Jimmy Heath, στο τενόρο σαξόφωνο, το άλμπουμ Triple Threat του 1962. Ακούσαμε Gemini, μαζί του ο Freddie Hubbard στην τρομπέτα και ο Cedar Walton στο πιάνο. Κλείνουμε το πρώτο ημίωρο με Alison Miller. Blue Wild Indigo από το περσινό άλμπουμ Big and Lovely. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παρατηρή σου.
2: Έλαβες η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Life ακούγοντας Άρη Μπαρόζο και Κάρμεν Μιράντα στο κομμάτι Ναμπάισα του Σαπατέιρο, στην πρώτη τους ηχογράφηση 1938 του κομματιού που αργότερα έγινε γνωστό ως Μπαΐα. Και έγινε γνωστό το 1944 όταν ακούστηκε στην ταινία της Disney The Three Caballeros. Μάλλον από εκεί και ίσως και από κάπου αλλού το άκουσε αργότερα Coltrane και το ηχογράφησε το 1958, αλλά δυστυχώς κυκλοφόρησε το 1965 η ηχογράφηση αυτή με το γενικό τίτλο Bahia.

φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε το δεύτερο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με τον drummer Richard Barata και το νέο του άλμπουμ Another Kind of Bird, μια δημιουργική προσέγγιση στη μουσική του Charlie Parker. Ακούμε Donna Lee. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι.

θυμίσεις. Δεν ήταν βέβαια, δεν είναι βέβαια ο Ρίτσαρντ Μπαράτα, τον οποίο ακούσαμε στο κομμάτι Donna Lee από το νέο του άλμπουμ Another Kind of Bird που μόλις κυκλοφόρησε. Δεν είναι λοιπόν ο Ρίτσαρντ Μπαράτα που θα κλείσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live, αλλά ο Grant Green, Jean de Flair, από το άλμπουμ Idle Moments που κυκλοφόρησε το 1963. Μετά τις διαφημίσεις τώρα θα είμαστε πάλι

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Jazz Live μέρος τρίτο με την Αυστραλέζα τραγουδίστρια Jo Lowry. Acrobats από το Morning Album του 2023, μαζί της στο μπάσο η Linda May Hano και στα drums η Alison Miller. Συνεχίζουμε με Teddy Edwards, Sunset Eyes από το Morning Album του 1960. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος εκπομπής Jazz Live με τον Barney Whelan, Zone Bizarre, από το άλμπουμ, το υπέροχο του άλμπουμ Moshi του 1972, Jazz και Αφρική, Jazz και Spiritual. Στο ίδιο κλίμα συνεχίζουμε σαν ρα, Βατούσι, ζωντανή ηχογράφηση από τη Βαλτιμόρ του 1978, που αν και ηχογραφήθηκε το 1998, κυκλοφόρησε μόλις το 2024 με τίτλο Lights on a Satellite, Live at the Left Bank, July 23, 1970. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσουν με Nat Birdsell Quartet Ακενάτεν από το ομώνυμο άλμπουμ του 2009. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

ικανοποίηση. Και η ψυχή μου λεύτερη θα ξεκινήσει στα αστέρια. Σε μια γαλήνη πλέρια.

Το 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Δίψασε τον ανήφορο κι πιέ το μεσημέρι, ξεφόρτωσε

0: 104,4.
1: Πες το πόθος που φυτρώνει στην καρδιά εις τον ουριζόνι. Πώς γεννιέται, πώς φουντώνει, πέστε μου παρακαλώ. Πιάνεται στα μάτια ξένη, με μάτιες και εκεί απομένει, μες στην κούνια του πεθαίνει. Λάφτε το χαμό του πόθου, πέστε του όλοι όνια η μνήμη.

0: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
1: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
3: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
2: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φορά κράνος.
1: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
6: Είμαστε οικονομικά ασθενέστεροι. Δεν έχουμε τις προϋποθέσεις. Έχουμε μια φλεγμονή. Έχουμε πάθει μια φλεγμονή. Ιστορικό της αυτή. Δεν έχουμε.
7: Εκατόν 104,4.

γνωρίζετε ορειβασία? Μήπως κολύμπη και υπασία? Άραγε υπάρχουν μυστικά που τα φυλάτε στα κρυφά? Διαβάζετε κανένα βιβλίο, ρομάντσο, δράσεις ή και τα δύο? Έχετε πάει στην Αυστραλία ή μήπως μέχρι τη Γαλλία?

Τις νύχτες τις περνάτε μόνοι, κάθεστε μήπως στο μπαλκόνι, πίνετε τσάι με λεμόνι, τρώτε φέτα με πεπόνι. Κοιμάστε συνήθως ελαφρά, βλέπετε όνειρα πολλά. Έχετε δει τον Άι Βασίλη κάποιον άνω να έχει στείλει? Προσέξτε το, σκεφτείτε τα καλά, μην απαντάτε βιαστικά. Αν τα στοιχεία μπερδευτούν, σε λάθος συμπέρασμα θα. Σε λάθος συμπέρασμα θα.

ο κόσμος και θα ζήσει. Τη δύναμη του προσκυνάει η κάθε κοινωνία. Δεν μπορεί καθένας μας βεβαίως να πλουτίσει, γιατί του κόσμου έπειτα χαλάει η αρμονία. Φτώχεια και πλούτο ζήτημα του καθενός αιώνα, ιδού το τέλος και η αρχή του φοβερού

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Skip σκόνη 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες, 10 και 48 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 2 και 94.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: 10 διεθνή βραβεία. Εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
4: Την 3η, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι. Λοκομόντο Live. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στην Πλάζ του ΕΟΤ,

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε 3 σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 2841-022-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην Εστία, εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
7: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα

Συνεχίζονται οι διαφωνίες γύρω από τη συμφωνία ΙΠΑ-ΙΡΑΝ σχετικά με το τι έχει τελικά ανακοινωθεί και τι αμφισβητείται από ό,τι έχει ήδη υποθεί και έχει δημοσιοποιηθεί. Από στιγμή που δημοσιοποιήθηκε το μνημόνιο κατανόησης την περασμένη εβδομάδα, το οποίο εμφανίζεται ιδιαίτερα ευνοϊκό για το Ιράν, η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη έχει αποδεχθεί και άλλες σημαντικές παραχωρήσεις στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, αρκετά από τα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται στο επίσημο κείμενο του μνημονίου κατανόησης, ενώ το Ιράν τα διαψεύδει. Οπότε, με λίγα λόγια, ακόμα δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, στη Μέση Ανατολή, και αν έχουμε τελικά συμφωνία ή αν ακόμα αυτή η συμφωνία είναι στα λόγια. Η παγκόσμια κοινότητα περιμένει, η παγκόσμια οικονομία έχει υποστεί το δικό της σοκ και προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς θα σημαίνει αυτό για τη συνέχεια, ελπίζοντας ότι ο πόλεμος αυτός επιτέλους θα σταματήσει έτσι κι αλλιώς. Είτε θεωρώντας οι μεν ότι κέρδισαν, είτε θεωρώντας οι δε ότι έχασαν. Αλλά κανείς δεν μπορεί να παραδεχτεί σε ένα πόλεμο ότι έχει χάσει. Οπότε, μάλλον πως η κατάσταση αυτή θα διαιωνιστεί, δημιουργώντας προβλήματα και ταλανίζοντας την παγκόσμια οικονομία, ειδικά στο κομμάτι που λέγεται ενεργειακή καύσιμα. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Έτσι όπως κάνουμε καθημερινά, ολοζώντανα από τους 104,4 στην μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο λαστιότητο ραδιόφωνο. Είμαι ο Θάνος Κολομπίλιας, πάμε αέρα μέχρι και τις 10. Όπως κάνουμε καθημερινά, ολοζώντανα για 2 ώρες. Με μικρές απουσίες, όχι επειδή βαριόμαστε να μην κάνουμε εκπομπές και μετά μας ξαναρθεί η ώρα να ξανακάνουμε μια εβδομάδα και μετά ξανά πάλι τα ίδια. Συνέπεια και επαγγελματισμός. Τουλάχιστον αυτά είναι βασικά στοιχεία τα οποία μας χαρακτηρίζουν τόσα χρόνια που είμαστε στο δημόσιο διάλογο. Την καλημέρα μου από τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 24, είμαστε το μήνα Ιούνιο. Το γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, σύναξη Ζαχαρίου και Ελισάβε των γεννητόρων αυτού Οσίου Ερίκου της Οξέρ, τη μαροδοξία μας σήμερα. Χρόνια πολλά στον Ερίκο και στον Έρικ που γιορτάζουν σήμερα, με τον Λιόνα να τέλει 3 λεπτά μετά από τις 6 και να δει 5-1 μετά από τις 8. Σχετικά τώρα με τον καιρό, σημερινή ημέρα, διαβάζοντας την πρόβλεψη του φωνή.gr στην πρώτη σελίδα του, τώρα ο καιρός στην Κρήτη με υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, στα νότια και ενισχυμένη άνεμη 32 βαθμοί στον Άγιο Νικόλαο. Ζέστη και σήμερα, ζέστη. Γενικά έθριο καιρό και συνθήκες που ευνοούν τις καλοκαιρινές δραστηριότητες θα κυλήσει σήμερα η 24η του Ιούνιου. Για τον Άγιο Νικόλαο η θερμοκρασία ξεκινάει με 23 βαθμούς τώρα το πρωί, δεν τη λες και χαμηλή, ενώ θα φτάσει στους 31 με 32 3 ώρα το μεσημέρι. Το βράδυ θα υποχωρήσει στους 27. Μια χαρά βράδυ θα έχουμε και σήμερα, ο ήρεμο, καλοκαιρινό. Η άνεμη 3 με 4 και τοπικά 5 βεφόρ δυτικών-νοτιοδυτικών διευθύνσεων, που δεν βοηθάει πάρα πολύ τα κουνούπια, τα οποία θα κάνουν την εμφάνισή τους πιο αισθητή μετά από τις 9 η ώρα το βράδυ, όπου ο άνεμος λιγάκι θα πέσει, οπότε και αυτά θα κάνουν το δικό τους πάρτι στο δικό μας δέρμα, μπρατσάκια, μπουτάκια και άλλα σημεία του σώματος. Οπότε, ξέρετε, το κλασικό φιδάκι, ταμπλέτα, λίγο αουτάν, άλλη και ναι, καφέ, όπως είπε ο Σπυρδάκης, και μυρίζει, οπότε φεύγουν και αυτά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ελάτε να περάσουμε την ημέρα μας ραδιοφωνικά, παρέστηκα, ζωντανά, όπως κάνουμε κάθε πρωί. 2841-025-425, τα λέμε τηλεφωνικά. Είμαστε μαζί και μέσα από το www.104fm.gr, ραδιοφωνικές πλατφόρμες live24ireto.gr. Ακόμα μαζί μέσα από το Facebook με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο. Μπορείτε να γράψετε εκεί στο chat ό,τι θέλετε, μια καλημέρα, μια καλησπέρα, ένα οτιδήποτε, και να μας το στείλετε.
μας δωράκι μέσα από το TikTok και εκεί μπορείτε να μας γράψετε ό,τι θέλετε, αλλά και από το Instagram, όπου και εκεί τα μηνύματά σας είναι ευπρόσδεκτα. Επίσης, έχετε καταγράψει κάποιο συμβάν με φωτογραφία ή με βίντεο? Το Viber και το WhatsApp της εκπομπής στη διάθεσή σας, 6944-460-295. 6944-460-295. Το Viber και το WhatsApp της εκπομπής για να μας μεταφέρετε κάποιο συμβάν που έχει γίνει εκεί που βρίσκεστε. Είτε βίντεο, είτε φωτογραφία, είτε είναι μια αφίσα μια εκδήλωση, είτε είναι κάτι θέλετε να μας πείτε και θέλετε να μας το δείξετε με μια εικόνα, τα social μας στη διάθεσή σας. 6944-460-295 Viber και WhatsApp. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είμαστε εδώ, λαϊκοί σήμερα και κάθε μέρα λαϊκοί. Πού αλλού στο Μιλονάκι? Σήμερα όμως θα βρείτε μεταξύ μας στο Μιλονάκι. Παίρνω καθαρή ανάσα και γεμάτη οξυγόνο και σας ομολογώ τις τιμές. Ντομάτες Κρήτης το κιλό 0,79 μόνο στο Μιλονάκι. Πεπόνια Κρήτης το κιλό 0,99 μόνο στο Μιλονάκι. Παράνες αγωγής το κιλό 1,29 μόνο στο Μιλονάκι. Βρύκοκα ελληνικά το κιλό 1,99 μόνο στο Μιλονάκι. Κεράσια ελληνικά το κιλό 2,99 μόνο στο Μιλονάκι. Αυτά και άλλα πολλά, όλα τα καλούδια. Σούπερ wow ποικιλία, σούπερ wow τιμέ, σούπερ wow εξυπηρέτηση μόνο τον Μιλονάκι. Κάθε μέρα λαϊκή, επαναλαμβάνω. Ντομάτες Κρήτης στο κιλό 0,79. Πεπόνια Κρήτης στο κιλό 0,99. Μπανάνες αγωγής στο κιλό 1,29. Βρύκοκα ελληνικά το κιλό 1,99. Και κεράσια ελληνικά το κιλό τραγανά τραγανά και ολόφρεσκα 2,99. Όλα αυτά και σήμερα μόνο στο Μιλονάκι, που καθημερινά είναι εκεί για να μας εξυπηρετήσει, καθημερινά είναι εκεί για να μας φροντίσει και να μας προσφέρει τα καλύτερα πρώτα υλικά και τις πιο αγνές πρώτες ύλες για το δικό μας το καλάθι, ώστε να κάνουμε το ψώνια μας και να ευχαριστούμε, ρε παιδί μου, λέγοντας ότι κάναμε ωραία ψώνια και σήμερα. Άλλωστε, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Μιλονάκης είναι σχεδόν από τους αποκλειστικούς προμηθευτές σε πρώτες ύλες στην εστίαση του Αγίου Νικολάου. Στα πάρα πολλά μαγαζιά του Αγίου Νικολάου, ο Μιλονάκης είναι αυτός ο οποίος εξυπηρετεί και βέβαια η πρώτη ύλη πάντα έχει παίζει το δικό της ρόλο στην νοστιμιά ενός φαγητού. Οπότε, όταν οι επαγγελματίες εστίασης εμπιστεύονται Μιλονάκι, τότε εμείς τι άλλο να κάνουμε, εμπιστευόμαστε και εμείς Μιλονάκι.

0: ευχές πολλές από όλους μας, σε όλους εσάς, να ετοιμάζετε ταξίδια, να ετοιμάζετε εκδρομές, να ετοιμάζετε αποδράσεις, να ετοιμάζετε φευγιό. Έτσι για λίγες ημέρες ξεκούρασης ή λίγες στιγμές χαλάρωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό
1: να μας φύγει
0: το να φεύγουμε γενικότερα. Να αλλάζουμε πρόσωπα και να αλλάζουμε και καθημερινότητα. Βοηθάει πάρα πάρα πολύ αυτό. Οπότε όλοι όσοι είστε σε σκέψη, μακάρι να γίνει η πράξη αυτή η σκέψη και να κάνετε ταξιδάρες και να γεμίσετε με ανανέωση και πάνω απ' όλα με
2: ετοιμάζω ταξίδι,
0: νέα διάθεση. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα το μενού της εκπομπής έχει λίγο μετά τις 8:30 γκρίνια με το Γιώργη του Τουδάκη.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου στα μεγάλα νησιά.
0: Λίγο μετά τις 9 μαζί μας είναι ο Θενοκός Κραταράκης, ο πρόεδρος του Νοσοκομειακού Κέντρου του Νομού Λαστείου, διότι είχαμε εκλογή στο Ιατρικό Σύλλογο Λαστείου, είναι πρώτος σε ψήφους, οπότε ο ίδιος θα είναι στον αέρα για να σχολιάσει σχετικά τη διαδικασία αυτή των εκλογών στο Ιατρικό Σύλλογο Λαστείου. Ενώ το τελευταίο ημίωρο θα μιλήσουμε για την εκδήλωση των 100 χρόνων από την ίδρυση του πρώτου γυμνασίου του Αγίου Νικολάου και τη λειτουργία του. Μια ομάδα καθηγητών οι οποίοι έχουν αναλάβει τη διοργάνωση φετινής αυτής πολύ σημαντικής και ιστορικής εκδήλωσης που έχει να κάνει με τα 100 χρόνια του γυμνασίου, του πρώτου γυμνασίου του Αγίου Νικολάου. Σε ένα σχολείο στο οποίο, από ό,τι έχει πει και ο Γιώργος Τουδάκης, και ο ίδιος ήταν μαθητής εκεί, οπότε σίγουρα έχει και αυτός πάρα πολλές αναμνήσεις. Τώρα, τι του έχει μείνει να έχει κρατήσει να μας πει, είναι μια άλλη ιστορία. Του Τουδάκης είναι αυτός. Για να δούμε, ίσως κάποια μνήμη ξυπνήσει και μας τη μαρτυρήσει. Στο επόμενο ημίωρο θα τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Μην ψαρώνετε, βλέπει πιανούν φωτιά. Τα υπόλοιπα εκεί έξω, σε καμία περίπτωση να μην πιάσει φωτιά. Και στην παραμικρή υποψία πυρκαγιά, κρατήστε ένα τηλέφωνο στο 199. Το νου μας, το νου μας, το νου μας εκεί έξω.

Επειδή λίγο πριν μιλήσαμε για ταξίδια, ακούστε τώρα με ποιο τρόπο η γνωστή αεροπορική εταιρεία Qantas έχει σκεφτεί να επενδύσει στους 22 ώρες πτήσεις στη μεγαλύτερη πτήση του κόσμου. Το σχέδιο που έχει η εταιρεία αυτή, η αυστραλιανή εταιρεία Qantas, η οποία ετοιμάζεται να λανσάρει μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές πτήσεις στον κόσμο. Παρακαλώ πάρα πολύ, που θα συνδέει το Σίδνεϊ με το Λονδίνο χωρίς ενδιάμεση στάση. Η διαδρομή εξαιρετικά μεγάλων αποστάσεων έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027 με ένα θηριώδης Airbus 350 ULR. Σύγχρονο ταξίδι μεταξύ Σίδνεϊ και Λονδίνου διαρκεί συνήθως 24 με 25 ώρες. Η απευθείας πτήση θα διαρκεί περίπου 19 με 21 ώρες, μειώνοντας χρόνο κατά περίπου 4 ώρες

2 ωρών. Κάθε αεροσκάφος θα μπορεί να μεταφέρει 238 επιβάτες και θα προσφέρει μια εμπειρία πτήσης σχεδιασμένη να κάνει πιο εύκολο το πολύ ωραίο ταξίδι. Θα κάνω το αρπανό κρουαζιέρο πλήρω, παιδιά. Τι θα κάνω, τι θα κάνω. Υπάρχει και ζώνη ευεξίας μέσα στο αεροσκάφος. Ενώ τα συχνά γεύματα θα είναι η αιτία που θα διασπάται έτσι η πλήξη των επιβατών. Και άλλα και άλλα και άλλα πολλά που θα κάνουν αυτή την πτήση των 22 ωρών πραγματικά να είναι μια εμπειρία. Για όλους όσους έχουν δυνατότητα να την κάνουν βέβαια και για όλους όσους βολεύονται να πετάξουν σχετικά από εκεί πέρα. Τώρα, στα δικά μας εδώ τα εσωτερικά, τα ξενέρωτα, τα άνευ ενδιαφέρον και άνευ ουσίας και καλής εξέλιξης, ανάπτυξη και μεταρρυθμίσεις, το σύνθημα της κυβέρνησης στον δρόμο προς εκλογές. Πρέπει να μαλακώσει λίγο το κλίμα. Στήριξη της οικογένειας, αντιμετώπιση του στεγαστικού, στις ευκαιρίες σε όλους και με την περιφερειακή ανάπτυξη είναι οι τέσσερις άξονες στους οποίους δομείται το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας με στόχο να πείσει τους πολίτες να ενδιαφερθούν ξανά για μια τρίτη τετραετία. 27 που έχει πει ότι θα γίνουν εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, αυτοί οι τέσσερις άξονες αποτυπώνουν το κοινωνικό πρόσωπο που θέτει η κυβέρνηση και ο Μητσοπρωθυπουργός στην προεκλογική ατζέντα του κόμματος για να προσεγγίσει τη μεσαία τάξη και τους νέους και να συσπηρώσει δυνάμεις στην επαρχία όπου η Νέα Δημοκρατία σε αρκετούς νομούς κινείται χαμηλότερα από το ποσοστό που καταγράφεται πανελλαδικά. Όλα μετράνε και όλα μπαίνουν στη διαδικασία της σφιγμομέτρησης των της τάσης της κοινωνίας για το τι ακριβώς θα γίνει στις επόμενες εκλογές. Βασικός τροπιλώνας του προεκλογικού προγράμματος θα είναι η γρήγορη ανάπτυξη και γρήγορη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος και πρόταγμα ένα συνεκτικό πλαίσιο σημαντικών μεταρρυθμίσεων για την Ελλάδα του 2030. Τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης στη χθεσινή εκδήλωση για το κλιματολόγιο αποτυπώνουν πολύ στον τρόπο που θα κινηθεί ο ίδιος για να πείσει τους ψηφόρους παρά τα όποια λάθη η κυβέρνηση τα έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει παθογένειες που έγιναν για δεκαετίες συνδεδεμένες σε δείξη και εξαιρίως σε αιστείες διαφθοράς και αδιαφάνειας. Τώρα βέβαια τα σκάνδαλα τα οποία ανακαλύπτονται και παρουσιάζονται το ένα μετά από το άλλο δεν είναι και από τα σχέδια εκείνα για τα οποία θα μπορεί να περηφανεύεται η συγκεκριμένη κυβέρνηση, γιατί έχει πάρα πολλά φορτώσει την καμπούρα της από θέμα σκανδάλων και από θέμα διαφόρων έτσι κακών διαδικασιών που δεν εγκύλησαν και δεν είχαν την ανάλογη εξέλιξη για να πάρουν θετικό πρόσημο στην πορεία της κυβέρνησης μέχρι τώρα. Ξέρετε, το να κυβερνάς 2 τετραετίες έχει και φθορές, πάρα πολλές φθορές και πολλές των περιπτώσεων αυτές τις φορές δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο να καλυφθούν και να αλλάξουν το πρόσημό τους. Παρ' όλα αυτά εμείς καβαλάμε ένα κίτρινο ποδήλατο και πάμε να χαμογελάσουμε σημερινή ημέρα που είναι μια Τετάρτη 24 του μήνα Ιούνιου. Καλημέρα σας, καλημέρα μας, πάμε αέρα μέχρι και τις 10.

Η Ελένη Τζερεμέ μας γράφει από ρεπορτάζ παραλίας. Καλημέρα από τις πιο όμορφες παραλίες της, του τόπου μας, Αλιμυρός Beach, με ελαφρύ αεράκι. Προς τον παρόν, το καλοκαιρινή διάθεση, πάντα δημιουργική, σημαίνει Ελένη Τζερεμέ. Ελένη, αν μου πεις ότι βούτυξε και στο ποτάμι, θα έρθω από εκεί να σε χειροκροτήσω. Βάου, Αλιμυρός πρωί-πρωί, δροσούλα.

Δική όμως. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Ελάτε να πούμε την καλημέρα μας με δύο συλλαβές, δηλαδή μήλο. Έτσι όπως μας αρέσει, κάθε μέρα να είναι γεύση μήλο, απόλαυση μήλο, πάνω απ' όλα φρέσκο φρέσκο ψωμάκι, μήλο. Γιατί το ψωμί από τα μήλο βγαίνει λίγες ώρες νωρίτερα από την ώρα που θα το προμηθευτούμε από τους μειοπόλεις, είτε στην πλατεία Γενικολάου, είτε στην πλατεία Νεάπολης, είτε στο τέλα Γενικολάου. Μήλο και το ψωμάκι πιο τραγανό από οτιδήποτε άλλο πριν. Γιατί το ψωμάκι πρέπει να είναι φρέσκο και στα μήλο το ψωμάκι το εκτιμούν, το σέβονται και το δημιουργούν με πολύ πολύ μεγάλη αγάπη και μεράκι όπως και όλα τα υπόλοιπα. Για το πρωινό μας, το δεκαθιανό μας, για τις τούρτες, τις πίτες, για όλα εκείνα τα πανέμορφα σνακ, για όλες εκείνες τις μοναδικές γεύσεις παγωτού, για όλα εκείνα τα τρομερά και φοβερά τουτάκια, παγωτάκια, παγωτίνια, φρούτα και όλα εκείνα τα μοναδικά εξαίσια πραγματάκια που μόνο στο μήλο μπορούμε να βρούμε τέτοια εγγύηση σε φρεσκάδα και σε σιγουριά. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι αυτό που τρώμε είναι φτιαγμένο με πολύ μεγάλο μεράκι, γνώση, αγάπη και τα καλύτερα πρώτα υλικά. Δηλαδή, όλα αυτά σε δύο συλλαβές. Μήλο, τρία καταστήματα. Πλατεία Γενικολάου, πλατεία Νεάπολης, Τέλα Γενικολάου. Και με τα μήλο, κάθε στιγμή γίνεται. Καλημέρα.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Κιόλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420 8 37 7 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες. Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς. Με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo. Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
7: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
8: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

σου χάρη. Δεύτερο ημέρο εδώ είμαστε, εδώ είστε και εσείς, 41 μετά από τις 8, δηλαδή 19 πριν από τις 9. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Είναι σήμερα Τετάρτη, ο μήνας έχει 24, είμαστε το μήνα Ιούνιο. Πήγαμε τελευταίο δεκαήμερο του πρώτου καλοκαιρινού μήνα της ημερολογιακής πορείας του καλοκαιριού, έτσι όπως θα μάθαμε στα σχολεία εμείς. Καλοκαίρι Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Τώρα βέβαια οι εποχές έχουν αλλοτριωθεί, έχουν αλλάξει, έχουν διαμορφωθεί. Τέλος πάντων όμως, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Το βιώνουμε αυτό με πολύ καλό καιρό εκεί έξω, ειδικά η Ευρώπη και η δική το βιώνει με πολύήμερο καύσωνα. Ήδη έχουμε και θανάτους εκεί, ε. Ω, Παναγία μου. Εμείς είμαστε εδώ όμως και υποδεχόμαστε αυτό το ημίωρο τον ένα και μοναδικό Μανώλη Τζόρτζο, επαγγελματία εκείνων, ο οποίος πραγματικά καθημερινά εξυπηρετεί επαγγελματίες και όχι μόνο, γιατί μπορεί να μην είσαι επαγγελματίας μάστορας, αλλά να θες να κάνεις μια έτσι, επέμβαση κάπου στο σπίτι. Οπότε πάω Τζόρτζο, του περιγράφεις το πρόβλημα, το θέμα και ο ίδιος σου δίνει τον τρόπο, σου δείχνει το πώς το κάνεις και τα κατάλληλα εργαλεία και αξεσουάρια να τα καταφέρεις μόνο σου, με λίγη έτσι συμβουλή ίσως και από κάποιον άλλο που ξέρει καλύτερα. Να, ο Τζόρτζο για παράδειγμα τα ξέρει αυτά από πρώτο χέρι. Οπότε αν τον συμβουλευτείς, σίγουρα θα βγεις κερδισμένος. Μανώλη Τζόρτζο, γιγάος 32, περιοχή του Αγίου Νικολάου, μηχανήματα εργαλεία σέρβις, τηλεφωνική επικοινωνία στο 28410-26600. Είναι ο μοναδικός στον Αγίου Νικόλαο που δημιουργεί τα μαρκούσια ψηλές πίεσης για κάθε μηχάνημα, για κάθε εξάρτημα, για κάθε. Χρήσιμο εργαλείο. Μανώλη Τζόρτζο. Σήμερα η γειτονιά που έχει λαϊκή θα έχει πιο πολύ κόσμο, πιο πολύ κίνηση, οπότε να έχετε λιγάκι περισσότερη υπομονή, εξυπηρέτηση. Άραγε ο Τουδάκης έχει υπομονή ή θα έχει μαζέψει αρκετά πράγματα για να γκρινιάξει πάλι σήμερα. Για να ακούσουμε τι θα ακούσουμε.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, ο χρόνος περνάει, τα λόγια μας δεν είναι καθόλου μα καθόλου άχρηστα, είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμα. Και αν κλείσω ραντεβού μας, υποδεχόμαστε τον κύριο Γιώργο Τουτουδάκη, ο οποίος φαντάζομαι ότι από την παρέμβαση χθες του Παντελή Σπυριδάκη, ήδη ακόμα μέχρι και σήμερα θα του τρέχουν τα σάλια. Καλημέρα, Γιώργη.
1: Ναι, εντάξει, ανταλλάξαμε και κάποιες...
0: Είχαμε πάλι επικοινωνίες.
1: Είχαμε κάποια γαλλικά, ας πούμε, μετά από αυτό. Δεν γινόταν δηλαδή αυτό το πράγμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάθε Τρίτη είναι βασανιστήριο.
0: Βάσανο, είναι όντως. Πρέπει να τον περιορίσω λιγάκι το Σπυριδάκη, να τον περιορίσω. Αλλά είναι το PC του ραδιοφώνου, το PC.
1: Ναι, το PC, ναι, το PC.
0: Το PlayStation.
1: Την ώρα που έκλεινε εκεί, την ώρα που έλεγε ό,τι έλεγε χθες, του λέω σε καταργέμαι τόση ώρα, γι' αυτό και
0: έτσι,
1: ο Βίχας.
0: Έτσι. Να του κοπεί ο Βίχας όντως, να του κοπεί η ανάσα όταν τα λέει και τα περιγραφικά με τις σάλτσες, με τα σιρόπια, με τις αργές κινήσεις, με τους συνδυασμούς. Είναι σβολώνει το κουμπέλι αυτό, σβολώνει. Καλή μέρα και εγώ τον ψάλετε από την Αθήνα, το Sky 100,3. Καλή σήμερα, φίλε Γιώργο. Καλή Τετάρτη και σε εσένα. Ευαγγελία Φανουράκη είναι εδώ στην παρέα μας. Πολύ ενδιαφέρουσα η σημερινή σου παρέα, Θάνο. Εσένα εννοεί. Έχει γούστο
1: το
0: δουδάκι.
1: Αντιπαρέρχομαι το γέλιο σου, ας πούμε. Είπα κάποια στιγμή περνώντας εκτός από τον Τζόρτζι, ότι πρέπει να πάρω ένα κομμάτι Μαρκούτσι από το πρόχειρο.
0: Από εκεί που είσαι δεν φτάνει μέχρι εδώ, οπότε τζάμπα θα πάει. Τζάμπα. Δεν θέλω εμείς Μαρκούτσια. Εμείς με άλλους τρόπους ξεσπάμε ο ένας τον άλλο. Πάντως, μάλλον εννοεί την ενδιαφέρουσα παρέα, επειδή θα έχουμε αργότερα τον κύριο Καρταράκη, τον γιατρό, ο οποίος βγήκε πρώτος σε ψήφου στον Ιατρικό Σύλλογο Λαστείου, για να μας πει σχετικά με την όλη διαδικασία. Έμα θα είχε πάρα πολύ μικρή συμμετοχή η εκλογή των γιατρών. Πάρα πολύ μικρή συμμετοχή.
1: Ναι, θα πρέπει κάποια φορά να αποφασίζουμε ότι, ξέρω εγώ, χρειάζεται η συνολική αντιμετώπιση των πραγμάτων από όλους. Mm-hmm. Συλλογική και συλλογική.
0: Έτσι.
1: Για να σπρώξουμε κάποια πράγματα μπροστά.
0: Έτσι,
1: τώρα μια που είπες περί Ευαγγελίας Φανουράκη, να μας έστειλε χθες ένα άρθρο για τους μετανάστες και το συσχετίζει με τη Σπίνα Λόγκα.
0: Ναι.
1: Ναι, έχει μια συλλογιστική όλη αυτή η άποψη. Απλά το συζητώμα μαζί της στο βραδικό με τις άποψεις ότι καλά παθαίνουμε ό,τι παθαίνουμε εμείς εδώ και δεν θα έπρεπε να διαμαρτυρόμαστε καν. Διότι είμαστε ανακατεμένοι στην σωστή πλευρά της ιστορίας, τρόπος σε εισαγωγικά, που δημιουργούμε προβλήματα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Mm-hmm. Δηλαδή ανακατευτήκαμε στη διάλυση της Λιβύης, ανακατευτήκαμε στη Γιουγκοσλαβία, ανακατευτήκαμε από τώρα, ανακατευτήκαμε και ξεσμιλιώνουμε τους ανθρώπους από τον τόπο τους και μας έρχονται εδώ. Γιατί παραπονιόμαστε εδώ, δούμε τι θα τους κάνουμε.
0: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει οπωσδήποτε οι αρμόδιες υπηρεσίες και η πολιτεία να το μελετήσει και όχι απλά να αποφασίζει μόνη της για το πού θα χωροθετήσει τέτοιες δομές, γιατί αυτό το κάνει πάρα πολύ έτσι, άσχημο σαν εξέλιξη, σαν προοπτική η πολιτεία να κάνει τα κομμάτια της χώρας να ρωτάει τοπικές κοινωνίες. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με ιδιαίτερα διαφορετική ευαισθησία από ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Το μόνο σίγουρο.
1: Ναι, μέχρι και δουλειά θα πρέπει να τους δώσουμε. Γιατί να κουβαλάμε σε τελική ανάλυση αυτή τη στιγμή από διάφορα άλλα σημεία του κόσμου και να μην χρησιμοποιούμε και αυτούς.
0: Ξάτους. Αν θέλουν, γιατί όχι, αν πληρούν τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις να κάτσουν να εργαστούν. Χαμός πάλι χθες στο κλειστό γυμναστήριο του Αγίου Νικολάου στην εκδήλωση που κάθε χρόνο κάνει ο Θανάσης Μιολάκης.
1: Υπάρχει κόσμος, υπάρχουν μαθητές, υπάρχουν γονείς, δεν γίνεται αλλιώς.
0: Άπειρος κόσμος. Μπράβο, ρε Θανάση. Αυτό θα πει παράδοση, αυτό θα πει πίστη, αυτό θα πει έτσι, αγάπη για τον τόπο και για τις παραδόσεις του. Μπράβο, ρε Θανάση. Μπράβο.
1: Απλά εγώ έχω μια αντίρρηση σε σχέση με το χώρο γιατί είναι περίεργο ηχητικά.
0: Ναι, είναι χάλια. Ο χώρος ηχητικά είναι χάλια. Χάλια. Ακόμα και στο μπάσκετ. Πάμε και κάνουμε εκεί πέρα την προσπάθεια για να γίνει κάτι καλύτερο. Είναι ο χώρος από ακουστική, είναι μαύρα χάλια.
1: Ελπίζω... Δηλαδή εκεί στο μπάσκετ, ειδικά ξέρω εγώ, ρίχνει ένα στην παλιά κάτω, ακούς 3-4 παλιές γύρω-γύρω.
0: Ναι. Άστα. Αντίλαλος του κερατά. Μακάρι στο ΤΑΒ 10 τώρα το καινούργιο να είναι πραγματικά μια γηπεδάρα τέτοια όπου
1: και ήχος... έχουν πάει μας τώρα, έχουν μπει μέσα δηλαδή.
0: Ναι, λέει, ο εργολάβος είναι εκεί και φτιάχνει. Ξέρω εγώ, έτσι μαθαίνω.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω, δεν έχω περάσει τώρα, έχω να περάσω κάπως και δεν έχω ιδέα.
0: Ναι, εγώ πέρασα χθες μια στιγμή, αλλά ήμουν πολύ δυστυχώς και δεν πήρα χαμπάρι, δεν έκανα focus να δω, αλλά δεν είναι μακριά να πεταχτούμε να δούμε τι συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Ο Ανδρέας Χριστόπουλος πήγε Μάταλα, πέρασε ωραία για αυτός, ο φίλος μας, ο Ανδρέας Χριστόπουλος, ο οποίος μίδι βόλτα. Αμέσως θα εκμεταλλευτεί τσουπ να φύγει, να πάει και πολύ καλά το κάνει.
1: Δεν πάει, μια χαρά είναι.
0: Και πολύ καλά το κάνει και πολύ καλά. Πού είναι η ηρεμία, σταμάτα, αλλά.
1: Όχι, αυτός λέω. Συνδυάζει ηρεμία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει χρόνο.
1: Τέτοιο σταμάτα, εντάξει, δεν συμβαίνει και τίποτα. Τι έχει γίνει με το φεστιβάλ, μια που μιλάμε για Ματαλά.
0: Αυτό σου λέω. Το φεστιβάλ ήταν το προηγούμενο τριήμερο.
1: Α, το φεστιβάλ.
0: Πού ζεις ρε Τουδάκη. Πού ζεις ρε Τουδάκη. Παπαρίζω Σάββατο βράδυ. Τόνι Φίνο Κυριακή βράδυ. Παρασκευή βράδυ. Ποιοι ήταν έτσι πολύ γνωστοί και επώνυμοι. Παρασκευή βράδυ ήταν κάποια νεανικά γκρουπάκια, νομίζω. Παρασκευή βράδυ. Μια Αναστασία. Μια τραγουδίστρια, νομίζω, μια Αναστασία. Πιτσιρίκα.
1: Καινούριο φουκινό, ναι,
0: ναι, ναι, ναι,
1: εντάξει,
0: ναι, ναι.
1: Δεν τα ξέρουμε όλα τα γενέθλια.
0: Χάμος, αλλά από ό,τι μου είπε ο Ανδρέας, ήταν η οργάνωση φέτος πολύ πιο καλή από άλλες χρονιές και πολύ πιο τάξη στο όλο φεστιβάλ.
1: Κοίταξε,
0: μακάρι να έχουμε μάθει από τα λάθη των παρελθόντων.
1: Τηρουμένων των αναλογιών, α πούμε, άμα το ψάξουμε γύρω-γύρω στην Κρήτη, την οργάνωση που έχει ο ημιμαραθώνιο στο, στο Αρκαλοχώρι δεν έχει κανείς.
0: Καλά τώρα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ρε φίλε, ο μαραθώνιος είναι και πνεύμα αγωνιστικό, δεν είναι νύχτα, δεν έχει πάρα πολύ τέτοιο κόσμο να πηγαίνει και να καταλώνει κέφι, αλκοόλ και τα λοιπά νύχτα και να διασκεδάζει. Είναι άλλη η φάση, είναι πιο αθλητικού περιεχομένου το
1: μαραθώνιος. Ναι, είναι πιο αθλητικό, αλλά πάει χιλιάδες.
0: Ασφαλώς, ναι, βέβαια, βέβαια, ναι, ναι, μα είναι...
1: Και τους φροντίζουν όλους αυτούς.
0: Σαν διοργάνωση έχουν κερδίσει χρυσό μετάλλιο τα παιδιά εκεί πέρα. Είναι εξαιρετική σε ό,τι κάνουν. Απλά είναι άλλη. Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με το φεστιβάλ Ματάλων, που είναι ένα μουσικό φεστιβάλ, ένα φεστιβάλ διασκέδασης. Γιατί πάντα η διασκέδαση έχει δεσιμπέλια αυξημένα, διαθέσεις, έτσι πιο ελαφριές συνθήκες συμπεριφοράς κτλ. Ο κόσμος είναι μη γυμνός, γιατί ο μισός είναι στη θάλασσα, η άλλη μισή είναι πίσω από τη θάλασσα κτλ. Και ο αέρας έχει τα διάφορα έτσι συστατικά τα οποία τον κάνουν πιο πλούσιο και πιο μυρωδάτο.
1: Και μια που μιλάμε για δεσιμπέλια και άρα για εκδηλώσεις και άρα για συναυλίες και λοιπά, να πούμε απόψε που δεν θα είναι, θα είναι ήρεμα τα πράγματα. Στις πηγές, δεν ξέρω που θα χωρέσουν όλοι αυτοί, αλλά στις πηγές της, του πύργου η χοροδία μαζί με τα κρουστά εκεί, η χοροδία του Αγίου Νικολάου. Σήμερα το βράδυ.
0: Πού θα γίνει αυτό?
1: Στον πύργο, στο καλό χωριό, στον πύργο, στις πηγές. Τώρα, πού θα χωρέσουν 40, 50, 60 άτομα εκεί πέρα, δεν έχω καταλάβει γιατί.
0: Θα πάει η χοροδία.
1: Ναι.
0: Σε τι εκδήλωση θα γίνει σήμερα?
1: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Απόψε τα έχουμε μπερδέψει.
0: Όχι, τα έχουμε.
1: Τα έχω.
0: Όχι από τον πληθυντικό, παρακαλώ πολύ.
1: Τα έχω μπερδέψει.
0: Ναι.
1: Μα νομίζω ότι θα πάει και η χοροδία απόψε. Η χοροδία, η κανονική της εκδήλωσης είναι 27.
0: Είδα πάντως ότι η Φιλαρμονική της Νεάπολης θα πάει σε ένα φεστιβάλ στο Ρέθυμνο και θα πάει και η χοροδία.
1: Το φεστιβάλ του μουσικού καρπού που γίνεται κάθε χρόνο, είχαν πάει το 19.
0: Θα πάει και η χοροδία της, του Αγίου Νικολάου και η Φιλαρμονική της Νεάπολης.
1: Και η Φιλαρμονική της Νεάπολης.
0: Ναι. Τέλεια, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Εντάξει, τώρα η Φιλαρμονική εδώ, εμείς διάγουμε Φερινίρα Στόνη.
0: Ναι, ναι, οκ. Okay. Θέλετε και στην ξεκούρασή σας.
1: Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι δρώσαμε, παίξαμε τόσο πολύ που δρώσαμε.
0: Είστε και λίγο κάποιοι μεγάλης ηλικίας, μερικοί, οπότε μην το πολυπιέζουμε το σύστημα, ναι, του Λουδάκη.
1: Μην ξεχνάς από πίσω Σύρνης και εσύ.
0: Ναι, μόνο που εγώ δεν παίζω, απλά χειροκροτώ και συμπαρίσταμε.
1: Λοιπόν, ξεχάσαμε να αναφέρουμε τη Δευτέρα.
0: Ποιοι?
1: Αυτό που έχουμε αφήσει την Παρασκευή στο τέλος, ας πούμε, περί του χαλιού που τραβιέται από το περιβάλλον εκεί της Νέας Δημοκρατίας, κάτω από τα πόδια του Δημάρχου.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Δεν είχαμε κλείνοντας την Παρασκευή, είχα πει ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει αρχίσει μια ιδέα από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας των προσώπων ενός συγκεκριμένης παράταξης,
0: ναι,
1: να έχει αρχίσει αμφισβήτηση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου.
0: Ναι, ακούγονται κάποιοι, ναι.
1: Ναι. Έχει γίνει τώρα, έχει τον τελευταίο καιρό σχόλια, γραφτά, διάφορα, ξέρετε, προετοιμάζεται ο ένας για το Δήμορο Πεδίου Λασιθίου, ο άλλος για τον Άγιο Νικόλαο, τέτοια πράγματα, ας πούμε.
0: Μιλάς για δύο ονοματεπώνυμα που είναι συχνά μαζί και παρέα τα βράδια και τα απογεύματα.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα γι' αυτά. Ήταν να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο για να έχουμε και αλλαγή στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και τελικά δεν θα γίνει το Δημοτικό αυτό Συμβούλιο. Ήταν νομίζω να γίνει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο για να έχουμε και αλλαγή στο Προεδρείο. Γιατί το αφήνει το Προεδρείο η κυρία Καραμανόλη, διετία έχει παρέλθει, οπότε έχουμε ανακατανομές. Ήταν να γίνει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθος,
1: και
0: δεν θα γίνει τελικά σήμερα ώστε να προχωρήσουμε και σε εκλογή.
1: Ναι.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα πότε ακριβώς θα γίνει δεν έχω ιδέα. Θα το δούμε, θα μάθουμε έτσι αλλιώς.
0: Θέλουμε να δούμε και ποια πρόσωπα θα διεκδικήσουν ή ποια πρόσωπα θα στηριχτούν για την εκλογή νέου πρόεδρου στο Δημοτικό Συμβούλιο των Γυναικολόγων. Γιατί από εκεί και μετά θα φανούν και οι ισορροπίες ενώπιση επόμενη προσπάθεια θητεία τη νυν δημοτική ομάδα.
1: Και ξέρεις, αυτό τώρα είναι ιδιαίτερη θέση, θα έλεγα. Mm-hmm. Όχι μόνο θέλει γνώση. Είναι μόνο ότι θέλει γνώση.
0: Θέλει ψυχραιμία.
1: Ψυχραιμία θέλει. Δηλαδή, δεν ξέρω. Ώρες, ας πούμε, εκεί ξεφεύγει η υπόθεση περίεργα.
0: Αν βάζανε σαν έτσι μουσικό χαλί, λίγο κλασική μουσική στη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν θα ηρεμούσε λίγο τα πνεύματα?
1: Δεν θα σου πω, δεν το έχει σκεφτεί ποτέ κανείς αυτό. Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Βλέπω τώρα εδώ μία ανάρτηση του Γιώργου του Μπελούκα. Η υπηρεσία καθαριότητας είναι στο πρώτο γυμνάσιο, στο σχολείο σου του Ντάκη, και καθαρίζουν τον τόπο εκεί πέρα για την αυριανή εκδήλωση.
1: Αύριο το βράδυ στις 8.
0: Ναι, εσύ τι είσαι να θυμάστε το πρώτο γυμνάσιο? Καταρχήν, πόσα χρόνια πήγαινες εκεί?
1: 6 χρόνια ήμασταν εκεί.
0: 6 χρόνια, ε?
1: Ναι, ότι δεν ήμασταν και καλά παιδιά. Ταλαιπωρήσαμε αρχικά τους καθηγητές.
0: Εντάξει, μωρέ, τότε έτσι γινόταν, ε. Ποια ήταν η αταξία εκείνη που έχεις πει τα μετέπειτα χρόνια, ρε εσύ φίλε, γιατί το έκανες αυτό? Ήταν πολύ, πολύ προχώ. Θα μπορούσε να αποφύγεις.
1: Προχώ δεν θα την έλεγα. Δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναπεί, νομίζω αυτό, τύπου μέσα εκεί στις κεντρικές αίθουσες κάποια στιγμή ένας από τους συμμαχτές πήρε την παντόφλα μου καλοκαίρι τώρα τέτοιο καιρό και την έβαλε πάνω στην έδρα του καθηγητή. Και μετά ο καθηγητής την έκατσε στην πόρτα και προσπαθούσε να δει ποιος...
0: Ναι.
1: Πιανού λείπει μια παντόφλα, αλλά εγώ έφυγα από το παράθυρο.
0: Ναι, αυτό μας το έχεις πει. Κάτι άλλο. Δεν έχεις να πεις, δεν έχεις να θυμάσαι από τα διάφορα που κάνετε στο πρώτο γυμνάσιο. Έτσι, αν έρχονταν ένας και σε ρωτούσε, ρε παιδί μου, τι έχεις να θυμάσαι από το πρώτο γυμνάσιο, τι θα του έλεγες?
1: Θυμάμαι, να σου πω, θυμάμαι και κάτι επικίνδυνα πράγματα που το συνειδητοποιούμε μετά στη συνέχεια, όταν παρά ήταν επικίνδυνα. Μπαίναμε στο χημείο, ας πούμε, που υπάρχει και ακόμα και σήμερα και βγάζαμε, ξέρω εγώ, το φόσφορο μέσα από το υγρό. Πώς βγάλαμε τα μάτια μας?
0: Ναι,
1: κάναμε και τέτοια. Ανακατεύαμε διάφορες ουσίες για να κάνουμε κάτι σαν μπαρούτι.
0: Μάλιστα. Ένα δημοτικό σύμβουλος μας γράφει εδώ πέρα στο ίντερνετ ότι έχει σκεφτεί, λέει η κυρία Πολυχρονάκη, να βάζει τζαζ, αλλά δεν τους πιάνει.
1: Τζαζ δεν τους πιάσει, θα τους αγρέψει.
0: Αυτή είναι τζαζ, είναι τζαζ από μόνοι τους, έτσι κι αλλιώς. Μόνοι μας τα λέμε, μόνοι μας γελάμε. Δεν πειράζει.
1: Δηλαδή περισσότερο πιο καλά το βλέπω να κάθεται κλασική έτσι ήρεμα έργα, ξέρω εγώ, Ραχμάνινοφ, τέτοια πράγματα.
0: Ωραία, φίλε, το βαραίνεις πολύ. Το βαραίνεις πολύ. Εγώ θα έλεγα τίποτα έτσι ethnic, τίποτα έτσι χαμένα πράγματα, μελωδίες, σαν αυτές που κάνουν τα μασάζ και αυτά, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εντάξει, ναι, αυτά τα οποία λέμε ελληνιστή lounge.
0: Ναι, αυτά τα lounge, αυτά. Ναι. Slow lounge, πολύ slow όμως, πολύ slow, πολύ έτσι, πολύ ατμοσφαιρική μουσική. Ζαν Μισέ Ζαρ στην Αθήνα, ρε φίλε, προχθές.
1: Αυτό ήταν αυτό, φίλε, πραγματικά. Αυτό άξιζε τον κόπο, αλλά πώς να μπεις τώρα στη διαδικασία.
0: Πω, ρε φίλε.
1: Ζαν Μισέ Ζαρ, ένας από τους... Από αυτούς που κάνανε με... Φέρανε τα synthesizers τους στον πολύ τον κόσμο.
0: Την ψηφιακή και... μουσική, την ψηφιακή τεχνολογία, όλη. Τόσα χρόνια πριν τα έκανε ο Ζαν Μισέ Ζαρ αυτά και τώρα τα κάνει το AI. Τόσα χρόνια πριν, ρε φίλε.
1: Εντάξει, τεχνητή νοημοσύνη δεν φτάνει, αλλά αλλιώς είναι να υπάρχει συνθέτης από πίσω.
0: Εδώ συζητάμε, αλίμονο. Βέβαια και είναι αλλιώς. Ναι.
1: Βέβαια, αυτός είχε μια ιδιαιτερότητα. Καταρχήν μεγάλωσε σε μουσικό χώρο, διότι ο πατέρας του ήταν ένας από τους μεγαλύτερους κινηματογραφικούς συνθέτες που έχουν περάσει ποτέ από τον πλανήτη, ο Μωρίς Ζαρ, ο πατέρας του. Mm-hmm. Μεγάλωσε αυτό το χώρο. Και μετά, μέσα εκεί μπήκε στα ηλεκτρονικά γύρω στις αρχές της δεκαετίας του 70. Μην ξεχνάμε ότι είναι και 77 χρονών πλέον ο Ζαν Μισέ Ζαρ.
0: 78 χρονών, ναι, πολύ μεγάλος.
1: Λοιπόν, και έκανε
0: ότι έκανε... σκηνή, ρε φίλε, και βγάζει τέτοιο σόου, δηλαδή μιλάμε τώρα για το... Πω, απίστευτη τύπη, απίστευτη.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια, εγώ προτιμώ τον Βαγγέλη, να σου πω την αλήθεια.
0: Τον κύριο Παθανασίου.
1: Ναι.
0: Ωραία, γιατί να προτιμάμε τώρα, και οι δύο είναι εξαιρετικοί.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο τελείως. Είναι διαφορετικές σχολές, είναι διαφορετικό στο διαφορετική αντιμετώπιση των πραγμάτων. Ας πούμε, ο Βαγγέλης έχει γράψει κάποιες μουσικές για κινηματογράφο. έχει πάρει Όσκαρ.
0: Γιατί ο Ζάλμ Σέζαρα δεν έχει γράψει. Α, καλά, μην τσουγκρίνουμε τώρα. Είναι δύο, και τα δύο τέρατα είναι τεράστια και, και οι δύο, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτους μουσικούς, αλλά σίγουρα, ρε παιδί μου, η τεχνολογία που χρησιμοποιεί ο Ζάλμ Σέζαρ είναι απίστευτη. Τόσο στα, στον ήχο, όσο στα, στα, στα οπτικά εφέ, όσο οπουδήποτε. Είναι δηλαδή πρωτοπόρος. Πρωτοπόρος.
1: Δεν τις παρούσες. Αυτό ξεκίνησε στη δεκαετία του 60 από τον Αμερικανό, τον Ρόμπερτ Μουγκ. Εξού και άμα είσαι ακούσει καμιά φορά η έννοια του Moog σαν η λέξη, τη λέγαμε synthesizer από τη μια ή Moog από την άλλη, είναι το ίδιο πράγμα.
0: Synthesizer δεν... η Moog.
1: Moog. Ο Ρόμπερτ Moog.
0: Ρέτο Ρόμπερτ Moog. Ήτανε και τα ημισκούμπρια της προάλλας μετά από 10 χρόνια συναυλιάρα και αυτή στο, στο Release Athens. Super Wow και τα ημισκούμπρια μετά από ο πρώτος δίσκος ήταν 30 χρόνια επιτυχίες.
1: Ναι, τόσα χρόνια.
0: Και μετά από 30 χρόνια έκαναν τα 30 χρόνια επιτυχίες.
1: Αυτό που λέω και εγώ για τα ημισκούμπρια είναι ότι βγήκαν σε ένα χώρο, ανακατέψανε αυτό που λέμε rap, που εγώ προσωπικά μου γυρίζει δάντερα. Όλη αυτή η σχολή και όλο αυτό το πράγμα. Αλλά κάνανε κάτι πρωτότυπο. Μπάσανε μέσα το χαβαλέ, τη διασκέδαση και βάλανε, ας πούμε, μέχρι
0: εύθυμη στίχη, φωνές, άλλους καλλιτέχνες.
1: Ωραία, ναι. Ελληνικά, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάποιος
0: όντως,
1: από τα τραγούδια λέει στο προγόμφιο πρασίνιζε μαρούλι.
0: Ναι, ρε, και χωρίς να βρίζουν και να προσβάλλουν και να θέλουν τη διαφορετικότητα ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το τονώσουν και να το αναδείξουν. Όχι, ήταν ωραία για τα μισκούμπρια και συνεχίζουν να είναι ωραία. Οκ, okay, με αυτά και με αυτά πήγε 9 ακριβώς το του, τα υπόλοιπα tomorrow morning. Άντε, αύριο θα πάω στην εκδήλωση με ποδιά, με καπέλο. Τότε φορούσα καπέλο στο γυμνάσιο.
1: Δεν είμαι κατά το χρόνο να πω.
0: Οκ, εντά θα είσαι. Σε 20 χρόνια θα είσαι. Έλα, παππούλη, καλημέρα.
1: Τα
0: λέμε αύριο. Γεια. Το τουδάκι που δεν είναι 100. Θα είναι σύντομα 100. Σε 10, 15, όχι 10, 15 που είναι τώρα. Άντε, 25, 30 χρόνια θα είναι 100. Την υγεία του να έχει και αυτό και όλοι μα να εκατοσταρίσουμε και να πάμε και ακόμα παραπέρα. Είμαστε εδώ και εσύ που ανησυχεί τώρα για του εργαζόμενου, μην έχει καμία μα καμία ανησυχία. Γιατί έχουμε και στον Άγιο Νικόλαο ευτυχώ το Universal HR Service. Είναι μια εταιρεία η οποία από τη Δαβάκη 3 εδώ στον Άγιο Νικόλαο σου δίνει όλες εκείνες τις πληροφορίες για να προμηθευτείς εργαζόμενος για το ξενοδοχείο, την εστίαση, τις κατασκευές, τα πρωτογενή τομέα, για οτιδήποτε θέλεις και ψάχνεις εργαζόμενους. Η HR Services είναι εδώ για να σε εξυπηρετήσει με εργαζόμενους με καταγωγή από τις Φιλιππίνες, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι και είναι γνώστες της εργασίας που θέλεις να κάνεις. Έρχονται σε λίγες ημέρες εδώ και πιάνουν κατευθείαν δουλειά με όλα τα έγγραφά τους εγκεκριμένα και όλη τη διαδικασία να την αναλαμβάνει η Universal HR. Οπότε εσύ δεν έχει κανένα άγχος. Απλά ζητάς αριθμό εργαζομένων και μερικές ημέρες οι εργαζόμενοι είναι στην επιχείρησή σου. Γι' αυτό λοιπόν, αν ψάχνεις εργαζόμενους, Universal HR Service στον Άγιο Νικόλαο, Δαβάκη 3 και στο 6947-420837. 6947-420837 και η Universal HR Service είναι εδώ για να τακτοποιήσει το θέμα των εργαζομένων που τόσο καιρό ψάχνεις αλλά δεν έβρισκες.

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
7: Τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα, 9 λεπτά μετά από τις 9, πρωινό Τετάρτης, μοιάζει 24 και είστε πάντα εδώ στον 104,4. Μαζί και σήμερα μέχρι και τις 10 είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλώς ορίσατε και αυτό το πρωινό, παραμένουμε μαζί, ζωντανά, μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, εδώ, στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Χθεσινή γιορτή του Θανάση Μιολάκη που σχολάσαμε λίγο πριν του γιορτή του Δάκη, το παρόν έδωσε ασφαλώς και ο Μανώλης, ο Νερατζούλης, ο γιος του Κρεοπόλη της πόλης, ο οποίος αφού το σχολείο τελείωσε και αφού τελειώνει και η προπόνηση στο ποδόσφαιρο και αφού τελειώνει και η προπόνηση στο κολυμβητήριο, επιστρέφει σιγά σιγά και στο μαγαζί του μπαμπά για να βοηθήσει. Σου προβάω βιντεάκι στα social του Νερατζούλη εχθές, με τον Μανώλη να επιστρέφει και να συμμετέχει και ο ίδιος στην καθημερινή εξυπηρέτησή σας. Γιατί για ό,τι και αν θελήσεις, ο Κρεοπόλης πόλης είναι εδώ. Κοντινού παραλόγου 13 νευρώ για το μουσείο αριστερά. Και εκεί θα βρούμε φρέσκα ανοπά κρέατα και πάρα πολύ καλές προτάσεις έτοιμες για μαγείρεμα. Γιατί ο Νερατζούλης μας φροντίζει. Ο Νερατζούλης είναι εκεί για όλες και για όλους. Είναι εκεί για δύσκολη στιγμή όπου δεν έχεις βρει κάτι στο ψυγείο να ετοιμάσει, δεν έχεις προνοήσει να ετοιμάσει κάτι. Οπότε περνάς από τον Νερατζούλη, έχει έτοιμα γεύματα τα οποία είναι φτιαγμένα με πολύ μεγάλη αγάπη, μεράκι και τα καλύτερα πρώτα υλικά και τις πιο άγνες πρώτες ύλες. Και πας σπίτι, το μαγειρεύεις και είναι μπουκιά και σχόργιο. Γλύφεις δάχτυλά σου. Και ασφαλώς ευχαριστώ τον Ρατζούλη για αυτή την εξυπηρέτηση που σου κάνει. ακροπόλη τη πόλη καθημερινά για τη δική μα εξυπηρέτηση. Παραλόγου 13 στην Εφόρια για το μουσείο αριστερά. Με πάρκινγκ και πριν και μετά το μαγαζί. Λες νερατζούλε και παρκάρει όση ώρα θέλει να εξυπηρετηθεί. Και κάθε παραγγελία και τηλεφωνικά στο 2841-022-142. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Θα είναι και σε εκδηλώσεις που ακολουθούν με τις ομάδες της πόλης για να βοηθήσει να συμμετέχει και να συνδράμει με τον δικό του τρόπο σε οποιαδήποτε εκδήλωση. Σε κάθε εκδήλωση μάλλον, για το κοινό καλό και τον αθλητισμό. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Έλατε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10.

0: μάλιστα λοιπόν μία εβδομάδα που έγιναν οι εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο του Αγίου του Νομού Λαστίου. Έχουμε τα αποτελέσματα. Πρώτο σε ψήφου στο πρόεδρο των νοσοκομικών γιατρών του Νομού, Κώστας Καραταράκης, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Καραταράκη, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα και καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, λάβαμε χθες τα αποτελέσματα των εκλογών του Ιατρικού Συλλόγου του Νομού Λαστίου, ενώ είχαμε μάθει τα αποτελέσματα άλλων συλλόγων από άλλους νομούς Κρήτης. Ο Σύλλογος του Νομού Λαστίου επέλεξε να είναι τύπης σωστός και να, μετά από μία εβδομάδα, για να μην έχουμε ενστάσεις στις αποτελέσματα.
1: Ναι, για να ολοκληρωθεί να... όλη η διαδικασία, μήπως υπάρχει κάποια ένσταση στο
0: ποδοσφαιρικό. Τα ανακοίνωσε λοιπόν εχθές. Είστε πρώτος σε ψήφους από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε, γιατί το όνομα σας μπήκε πρώτος.
1: Ναι, είμαι πρώτος σε ψήφους για το Διοικητικό Συμβούλιο και δεύτερος σε ψήφους για αντιπρόσωπο στο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Στο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
0: Καταρχήν συγχαρητήρια λοιπόν. Οπότε είστε ο πρώτος τον οποίο επικοινωνούμε για να μας πει τι μέλη γενέστε τώρα για τη συνέχεια της ροής του Ιατρικού Συλλόγου σε μια δικασία η οποία, από ό,τι μαθαίνουμε κύριε Καταράκη, δεν είχε και την καλύτερη συμμετοχή.
1: Ναι, δεν μπορώ δηλαδή πραγματικά να μην εκφράσω τον προβληματισμό μου για αυτή τη χαμηλή συμμετοχή. Μια συμμετοχή η οποία δεν είναι 30% των μελών που μπορούσαν να ψηφίσουν. Και όπως καταλαβαίνετε, ένας ιατρικός σύλλογος, αλλά όχι μόνο ένας ιατρικός σύλλογος, κάθε σύλλογος είναι ισχυρός όσο ενεργά είναι και τα μέλη του. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε και οι ακροατές σας, αυτό που είναι πρόκληση για όλους μας που συμμετέχουμε σε αυτές τις διαδικασίες, τις συλλογικές διαδικασίες για το μέλλον, δεν είναι τόσο η κατανομή των αξιωμάτων, ποιος θα γίνει δηλαδή πρόεδρος, ποιος θα γίνει γραμματέας κλπ. Αλλά να παρασυνδέσουμε όσο μπορούμε περισσότερους συναδέλφους, γιατρούς, νοσοκομιακούς, αλλά και ιδιώτες γιατρούς με το σύλλογό μας και να ενισχύσουμε τη συμμετοχή τους. Αυτό είναι δηλαδή η δουλειά που έχουμε να κάνουμε στο μέλλον.
0: Τώρα κύριε Καταράκη, για να καταλάβουμε ακριβώς τι σημαίνει μικρή συμμετοχή ή μεγάλη συμμετοχή, σε πόσο αριθμό γιατρών στο Νομό Λαστίου είχαμε τη συμμετοχή που υπήρξε στις εκλογές?
1: Οι γιατροί που για να ψηφίσει κάποιος έπρεπε να είναι τακτοποιημένος οικονομικά, να μικροστάει δηλαδή σύνδρομες, ετήσιες σύνδρομες, και νομικά να μην είχε κάποιο πρόβλημα με τον νόμο. Είναι πάνω από 200 γιατροί, συμμετείχαν περίπου κάπου 60-65 γιατροί. Δηλαδή καταλαβαίνουμε κάτω από 30%, όπως καταλαβαίνετε, ήταν η συμμετοχή, η συνολική συμμετοχή.
0: Μάλιστα. Και αυτό τώρα, σύμφωνα με τη δική σας λογική, τι μπορεί να δείχνει από συναδέλφους σας οι οποίοι δεν προσήλθαν στις εκλογές? Αδιαφορία για το συνολικό του όργανο, μη συμμετοχή, άλλες υποχρεώσεις?
1: Άλλες υποχρεώσεις, υπάρχουν γιατροί που μένουν στο Ηράκλειο που δεν μπορούσαν να έρθουν να ψηφίσουν την Κυριακή. Άλλοι γιατροί εφημερεύαν και καταλαβαίνετε δεν μπορούν να έρθουν δεν μπορούσαν να έρθουν. Δυστυχώς δεν οργανώθηκε η ψηφοφορία ηλεκτρονικά με το σύστημα ZEVS όπως έγινε σε άλλους ιατρικούς συλλόγους στη χώρα που υπήρχε πραγματικά μεγάλη συμμετοχή. Μπορεί να ψηφίσει κάποιος δηλαδή απομακρυσμένα. Έπρεπε να πάει ο ίδιος αυτοπροσώπος. Πάρα πολλοί γιατροί είχαν αμελήσει να πληρώσουν την ετήσια συνδρομή τους. Είχαν πάει και φύγανε, έφυγαν, δηλαδή δεν ψηφίσαν τελικά. Δεν δέχτηκαν οι αντιπρόσωποι να ψηφίσουν. Είναι ένα ζήτημα μεγάλο, πρέπει να το δούμε και θα το δούμε. Θα το δούμε.
0: Μάλιστα. Και ειδικά σε μια περίοδο που το ΕΣΥ και το γενικότερα η υγεία στη χώρα δεν περνάει και τα καλύτερά της.
1: Δεν είναι
0: χρόνια.
1: Μόνο το ΕΣΥ, δεν είναι μόνο η δημόσια υγεία, είναι και οι γιατροί που ασκούν ιδιωτική
0: ασφάλεια.
1: Και εδώ πρέπει να κάνω και την αυτοκριτική μου, γιατί προέρχομαι από το νοσοκομιακό συνδικαλισμό και δεν έχω δει από κοντά τα προβλήματα των ιδιωτών γιατρών, των γιατρών της γειτονιάς, των εργαστηρίων της γειτονιάς της πόλης μας. Και που είναι πάρα πολύ, αυτά τα προβλήματα πάρα πολύ σημαντικά και οικονομικά και άλλα προβλήματα, όχι μόνο.
0: Αυτό ακριβώς θέλω να πω, ότι και οι γιατροί, οι ιδιώτες δεν πέραν την καλύτερη περίοδο, γιατί και αυτοί, σε αυτούς έχει πληγεί η ενασχόλησή τους με την ιατρική επιστήμη και φαντάζομαι ότι θα είναι αρκετό το υλικό το οποίο θα έχει στη διάθεση.
1: Αρκετό το υλικό και ειδικά οι εργαστηριακοί γιατροί με το επονίδι στο αυτό clawback, όπου επιστρέφουν ένα μεγάλο μέρος του τζίρου πίσω στο. Πρακτικά χρηματοδοτούν και ήδη τις εξετάσεις, το σύστημα. Είναι ένα μνημονιακό μέτρο το οποίο είναι καιρός νομίζω η πολιτεία να το πάρει πίσω, γιατί τα μικρά εργαστήρια δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν στο μέλλον.
0: Τα οποία προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες υγείας.
1: Πολύ σημαντικές. Αυτό είναι η συγκέντρωση του κεφαλαίου σε λίγα χέρια. Γιατί καταλαβαίνετε, ένα εργαστήριο το οποίο κάνει χιλιάδες εξετάσεις έχει διαφορετικές δυνατότητες να διαπραγματευτεί. Αναλώσιμα, μηχανήματα, μπορεί να πάρει δάνεια πιο εύκολα. Είναι πολύ πιο εύκολο δηλαδή να επιβιώσει σε σχέση με ένα μικρό εργαστήριο το οποίο επιστρέφει ένα μεγάλο ποσό, το οποίο καμιά φορά φτάνει και στο 50% από ό,τι έχω δει. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και θα υπάρχει πρόβλημα επιβίωσης των μικρών εργαστηρίων.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα κάτι που πρέπει να το δούμε σαν ιατρικό σύλλογο.
0: Πολύ ωραία. Τώρα, κύριε Καρταράκη, φαντάζομαι ότι αφού είστε πρώτο στη δικασία ψηφοφορία και ψήφων, θα έχετε ευθύνη εσείς να συγκαλέσετε τα υπόλοιπα μέλη.
1: Θα συγκαλέσετε το Διοικητικό Συμβούλιο. Εντάξει, όπου αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Για μένα δεν είναι αυτός ο σκοπός η Προεδρία, δεν είναι δηλαδή κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει. Παρ' όλα αυτά δεν υπεκφεύγω και ούτε αποποιούμε τις ευθύνες. Mm-hmm. Από τη στιγμή που με ψήφισαν πάνω από το 50% των συναδέλφων μου, είμαι υποχρεωμένος να διεκδικήσω όσο μπορώ καλύτερα την Προεδρία. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι αυτός ο σκοπός.
0: Mm-hmm. Και το όραμα τώρα του Κώστου Καρταράκη για την επόμενη περίοδο στον Ιατρικό Σύλλογο Ελαστείου, μπορούμε να το περιγράψουμε? Έχει
1: σκεφτεί το όραμα είναι να βοηθήσω όσο μπορώ, από ποια θέση με εκλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο. Στη θέση του, αυτό που κατάλαβαινε στον Ιατρικό Σύλλογο. Mm-hmm. Και δεν είναι φυσικά μόνο οι συνάδελφοι, είναι και γενικότερα η δημόσια υγεία. Είναι ο κόσμος που ζητάει συνεχώς υπηρεσίες υγείας, από εφημερία είμαι. Και τα ζούμε καθημερινά αυτά τα πράγματα. Είμαι μάχημος νοσοκομιακός γιατρός.
0: Πρώτης
1: γραμμής. Την αύξηση, ναι, της ζήτησης. Μεγάλη αύξηση.
0: Οπότε, κύριε Καρταράκη, πότε περιμένουμε να συγκληθείτε σε σώμα?
1: Η διαδικασία δεν είναι τόσο απλή. Θα πρέπει να πάει στην αποκεντρωμένη διοίκηση το αποτέλεσμα των εκλογών, η οποία έχει ένα μήνα περίπου mm-hmm. περιθώριο να θεωρήσει ότι είναι έγκυρες οι διαδικασίες. Και στη συνέχεια θα πρέπει σε 8 μέρες να συγκαλέσω εγώ το Διοικητικό Συμβούλιο. Μια διαδικασία η οποία αναμένω, όπως έχω δει τους χρόνους, να ολοκληρωθεί αρχές Αυγούστου.
0: Μάλιστα. Οπότε τότε θα συγκληθεί σε σώμα ο Ιατρικός Σύλλογος Λαστείου, με τη νέα του σύσταση. Και είναι
1: ποιος θα είναι πρόεδρος, ποιος θα είναι αντιπρόεδρος, ποιος θα είναι ταμείας κλπ.
0: Ναι. Είναι διετίας ή...
1: Όχι, είναι τετραετής. Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που συνεπάγονται από αυτή τη διάκριση έτσι που έχει.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Καρταράκη, να ευχηθώ μόνο συγχαρητήρια σε όσους εκλεγήκατε για το Συμβούλιο.
1: Ναι, συγχαρητήρια σε όσους συμμετείχαν. Mm-hmm. Σε όσους συμμετείχαν, είτε σαν υποψήφοι, είτε ήταν και ψήφισαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους που με στήριξαν, αλλά και όσους ψήφισαν στις εκλογές. Ελπίζω ότι μετά από 4 χρόνια η συμμετοχή να είναι πολύ μεγαλύτερη.
0: Όντως.
1: Και ο Σύλλογος να αποκτήσει πραγματικά τη θέση που του αξίζει. Και ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δώσατε.
0: Μάλιστα, αλλιώ. Κύριε Καρταράκη, θερμά ευχαριστώ την καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Αυτά λοιπόν από τις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Λαστείου. Πρώτος ψήφος ο κύριος Κώστας Καρταράκης. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά από τη συμμετοχή του στους αγώνες ως πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών του Νομού Λαστείου για ένα νέο διαφορετικό ΕΣΥ, για ένα ΕΣΥ κοντά στον πολίτη, για ένα ΕΣΥ πιο ενισχυμένο από την πολιτεία, για ένα ΕΣΥ το οποίο θα μπορεί να λειτουργεί καλύτερα. Στις εκλογές αυτές τώρα όμως συμμετείχαν και ιδιώτες γιατροί αλλά και όλοι όσοι έχουν μικρολογικά εργαστήρια και λοιποί άνθρωποι της υγείας. Ήδη φάνηκε από τον κύριο Καρταράκη η πρόθεσή του για τον τρόπο με τον οποίο θέλει και ο ίδιος να διαχειριστεί την σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση των δικασιών, οι οποίες πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα και το οριοθετεί περίπου αρχές του Αυγούστου.

Καλοκαιρινά ραντεβού στον αέρα μας και αυτό το οποίο λέγαμε λίγο πριν με τον Γιώργο του Δουδάκη, μάλλον που δεν θυμόταν ο Γιώργος του Δουδάκη ότι έχει μπερδέψει τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα γίνει. Σήμερα είναι η έναρξη του δεύτερου φεστιβάλ Κρινών. Τα τρία καθά της γης, Σίτος, Ίνος, Έλεον. Η ομαδική σύνδεση λαϊκού πολιτισμού με την καρποφορία της γης και τη γονιμότητα. Σήμερα Τετάρτη, 9 ώρα το βράδυ, πηγές πύργου καλού χωριού, με είσοδο ελεύθερη, συντελεστές. Μουσική Γιάννης Χαριαδάκης, Γιάννης Εσίνης, Νίκος Λάπας, Μάνος Κανακάκης. Μεχτή χοροδία Δημόχη Νικολάου, Δημήτρης Γουρός, Μανώλης Πάγκαλος. Συμπράττουν οι συμμετέχοντες του προγράμματος «Η τέχνη του ρυθμού», εκπαίδευση, τα κουρσά δηλαδή. Σήμερα το βράδυ, 9 η ώρα, στο καλό χωριό, στις πηγές του πύργου καλού χωριού. Και πάμε έτσι όπως έπρεπε, γιατί λίγο πριν και ο Γιώργος Δουδάκης τα είχε κάπως μπερδεμένα στο μυαλό. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Άγιος Νικόλος, καλοκαίρι στο νησί. Τι πάρα πολύ απλά, πάρα πολύ απλά. Έχουμε τις μαγαζάς του Άγιο Νικόλαο που πιστοποιούν την παρουσία όλων σε ένα τόπο και κάνουν το καλοκαίρι μας να μοιάζει καλοκαίρι στο νησί. Πιάτσα, Μπάγιαμαρ και Αμμούδι. Ειδικά εκεί ρε παιδιά, το Μπάγιαμαρ το πρωί, για να πάρεις το πρωινό στο καφεδάκι μαζί με το δεκατιανό και οτιδήποτε άλλο θέλεις από σνακ, είναι μια ιδανική επιλογή ώστε η μέρα ξεκινήσει πάρα πάρα πολύ καλά, με την άβρα της θάλασσας και του λιμανιού, την κίνηση, το πέρα δόθε και το αεράκι να σου λέει μια καλημέρα και να σε εννοεί. Ενώ απέναντι χαζεύεις το Αμμούδι, το χώρο εκείνο που το καλοκαίρι το κάνει πραγματικά μοναδικά, μοναδικό. Αμμούδι, παραλία, φαγητό, σνακ, σούσι, κάθε μέρα, κάθε βράδυ, σούσι, υπέροχο, ολόφρεσκο και πάρα πάρα πολύ γευστικό. Σούσι στο Αμμούδι είναι σούσι καλοκαίρι στο νησί. Γι' αυτό λοιπόν, δεν το συζητάμε, στο Άγιο Νικόλαο, πιάτσα, πλατεία Άγιο Νικόλαο, Μπάγιαμαρ, λιμάνι Άγιο Νικόλαο και Αμμούδι στο Αμμούδι του Άγιο Νικόλαου. Και το καλοκαίρι στο νησί το ζούμε πραγματικά σε όλο το μεγαλείο. Καλοκαίρι στο νησί, με τρεις μαγαζάρες στην πόλη του Άγιο Νικόλαου, τα τρίκαλα του Άγιο Νικόλαου. Τα τρία καλά, πιάτσα, Μπάγιαμαρ, Αμμούδι. Αμμούδι, Μπάγιαμαρ, πιάτσα. Μπάγιαμαρ, πιάτσα, Αμμούδι. Με όποια σειρά και να το πεις, καλοκαίρι στο νησί, το ζήσει μόνο εδώ. Στα τρία καλά, το Αγίου Νικολάου.

φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία. Κοπτικά μηχανήματα. Διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες. Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς. Με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo. Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
5: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
6: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
7: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

τελευταίο ημίωρο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία, ακριβώς 20 λεπτά πριν από τις 10, 40 μετά από τις 9. Και αν σκέφτεστε για μία βόλτα εκτός Αγίου Νικολάου για φαγητό, μία είναι η επιλογή Ταβέρνα Χριστίνες στις Λίμνες. Βάζεις μέσα στο αυτοκίνητο παρέα, φίλους, οικογένεια, παιδιά, ενήψια, εγγόνια και λοιπούς της παρέας και σε 15 λεπτά είσαι στις Λίμνες. Στη μέση των Ελληνών, εκεί όπου ακριβώς απ' έξω περιμένει ο Άγγελος Μαστοράκης και η παρέα του, σε ένα χώρο ο οποίος είναι ιδανικό για το καλοκαιράκι, δροσιά, σκιά για το μεσημέρι. Εδώ το ποσό πίσω για τα παιδιά να παίζουν, να ανοίγει η όρεξη να τρώνε και να ξανατρώνε και να ξαναπαίζουν και να ξανατρώνε. Και όλοι περνάμε ευχάριστα στην Ταβέρνα Χριστίνες, γιατί πραγματικά είναι μια επιλογή η οποία μας επιβεβαιώνει για την διάθεσή μας να βρεθούμε εκεί. Για φαγητό Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, οπωσδήποτε τηλέφωνο για κράτηση, γιατί γίνεται λίγο χαμούλης. Οπότε για να μην πάτε να περιμένετε, καλό θα είναι να έχετε πάρει τηλέφωνο στο 2-8-41-0-32-269, εκεί όπου θα πάρετε πληροφορίες για το καθημερινό μενού, αλλά και να κάνετε μια κράτηση για ένα event. Θέλετε να δημιουργήσετε μια άλλη περίοδο του χρόνου, να κάνετε μια γιορτή, να κάνετε ένα ραβόνα, ένα γάμο, μια βάφτιση μέχρι 120 άτομα. Τα Ταβέρνα Χριστίνες είναι στη διάθεσή σας. Τα Ταβέρνα Χριστίνες 2-8-41-0-32-269. Και πάμε Λίμνες. Φύγαμε για παραδοσιακό χωριό των Λιμνών. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Ελάτε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Εδώ είμαστε, εδώ είστε. Μαζί προχωράμε το πρωινό μας ραδιοφωνικά, επικοινωνιακά, ενημερωτικά. 25 χρόνια τώρα πάμε αέρα, η μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο ραδιόφωνο. Καλημέρα μας, καλημέρα σας.

0: Μέρες τώρα, ένα σχόλιο από εδώ, ένα σχόλιο από εκεί. Τι έχεις να θυμάσαι από το πρώτο γυμνάσιο, τι έχεις εσύ στο πρώτο γυμνάσιο. Είναι από τις κουβέντες εκείνες οι οποίες γίνονται στην τοπική μας κοινωνία. Πάμε πολλές φορές. Μας ακούγονται και κάθε πρωί με τον Γιώργο Μπουδάκη, που είναι και αυτός απόφοιτος του πρώτου γυμνάσιου του Αγίου Νικολάου, να λέει για στιγμές που έχει βιώσει στο πρώτο γυμνάσιο του Αγίου Νικολάου. Πάμε όμως τώρα εμείς εκεί ακριβώς, στο πρώτο γυμνάσιο του Αγίου Νικολάου, να συνομιλήσουμε μία από τις καθηγήτρες που είναι στην ομάδα της οργάνωσης για τα 100 χρόνια πρώτο γυμνάσιο του Αγίου Νικολάου. Είναι η κυρία Αλεξάνδρα Μπάγια, τον οποίο καλωσορίζουμε στον αέρα μας. Κυρία Μπάγια, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κορομπίλια. Καλημέρα στους αγαπητούς ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την πρόσκληση να είμαι σήμερα εδώ κοντά σας, έστω και τηλεφωνικά. Θα χαρώ πάρα πολύ έτσι να μιλήσουμε αναφορικά με την εκδήλωση που θα γίνει για τα 100 χρόνια του πρώτου γυμνασίου Αγίου Νικολάου.
0: Είναι μια εκδήλωση η οποία, να υπενθυμίσουμε σε όλους τους ακροατές, θα γίνει αύριο το βράδυ στο προαύριο χώρο του πρώτου γυμνασίου του Αγίου Νικολάου, που εκεί θα ξυπνήσουν αναμνήσεις, μνήμες και υπέροχα χρόνια ενός σχολείου που είναι άριστα δεδεμένο με την ιστορία του τόπου, κυρία Μπάγια, γιατί σίγουρα ο Άγιος Νικόλαος δεν έχει μια πορεία σαν πόλη αρκετών εκατοντάδων ετών. Οπότε το πρώτο γυμνάσιο φαντάζομαι ότι είναι το πρώτο σχολείο του Αγίου Νικολάου, οπότε το πρώτο σκαλοπάτι της δευτεροβάθμια, η οποία έλαμψε τα προηγούμενα χρόνια. Και αλήθεια, τι σημαίνει για ένα καθηγητή του 2026 να υπερασπίζεται ένα σχολείο με 100 χρόνια ιστορίας?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, κύριε Κορομπίλια. Ήταν το πρώτο σχολείο το οποίο ιδρύθηκε το 1924. Έχει συμπληρώσει έναν αιώνα προσφοράς, δημιουργίας. Συνέβαλε στην ανάπτυξη περαιτέρω του τόπου μας. Η απόφοιτη του είναι όλων των... είναι από όλες τις...
0: Εκπροσωπούν όλη την γάμα των συμπολιτών μας.
1: Εκπροσωπεί όλη την γάμα των πολιτών. Πραγματικά η ιστορία του είναι μεγάλη. Θα δείτε πάρα πολλά πράγματα όταν με το καλό έρθετε αύριο στην εκδήλωση, η οποία, να σας πω ότι πριν ξεκινήσει η εκδήλωση, από τις 7 η ώρα σε αίθουσα του παλαιού κτηρίου του σχολείου θα λειτουργήσει έκθεση, όπου θα έχει μουσιακά αντικείμενα, δηλαδή παλαιά θρανία, σχολικές ποδιές, παλαιά βιβλία, πίνακες, πράγματα τα οποία θα μας γυρίσουν πάρα πολλά χρόνια πίσω. Η έκθεση αυτή θα είναι ανοιχτή από τις 7 η ώρα το απόγευμα. 8 η ώρα είναι η εκδήλωση, η οποία θα λάβει χώρα στον προαύλιο χώρο του σχολείου, με ομιλίες, συνεντεύξεις, βίντεο, αναμνήσεις θα αναδυθούν. Παλαιοί μαθητές και καθηγητές θα μοιραστούν μαζί μας όμορφες στιγμές που ζήσανε, ιστορίες από το σχολείο, πράγματα τα οποία τότε ήταν διαφορετικά, όπως για παράδειγμα εκείνη την εποχή φορούσαν τις σχολικές ποδιές, πλέον αυτό δεν υπάρχει. Θα γίνει μία θα ξαναγεννηθούν οι απόφοιτοι, μάλλον θα ξαναγίνουν μαθητές.
0: Μάλιστα. Αποκτά όλο και πιο πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο μας το παρουσιάζει, γιατί σίγουρα θα είναι μια εκδήλωση που δεν θα μας υπενθυμίσει μόνο πράγματα, αλλά θα μας δείξει σήμερα πώς γινόντουσαν όλα αυτά τότε, προηγούμενες δεκαετίες, όπου τα πράγματα ήταν πολύ πολύ διαφορετικά στα δημόσια ελληνικά σχολεία, γιατί ξέρουμε ότι δεν υπήρχαν τότε κινητά, δεν υπήρχαν τεχνολογικές εξελίξεις, δεν υπήρχαν πίνακες αφής, δεν υπήρχαν όλες εκείνες οι διαδικασίες που σήμερα λειτουργεί ένα σχολείο. Οπότε η μνήμη θα ζωντανέψει μπροστά στα μάτια μας με πρωταγωνιστές αυτούς τους ανθρώπους, φαντάζομαι τώρα εγώ, που τότε πήγαιναν σχολείο στο πρώτο γυμνάσιο.
1: Σωστά. Σωστά. Όπως είπατε, τότε δεν υπήρχαν οι ευκολίες που υπάρχουν τώρα. Και σκεφτείτε ότι από τους παλαιότερους μαθητές έχουμε βρει ένα μικρό πινακάκι που χρησιμοποιούσαν αντί για τετράδιο. Να γράψουν, όπου εκεί πέρα κρατούσαν τις σημειώσεις τους, ό,τι μπορούσαν να κρατήσουν και να διαβάσουν. Η εξέλιξη όλου αυτού του σχολείου, άμα τη δείτε σε βάθος χρόνου, είναι τεράστια. Μπορεί εξωτερικά, ναι, είναι ένα όμορφο κτίριο
0: Πανέμορφο είναι ο κλασικό κτίριο. Βέβαια, πανέμορφο.
1: Κτίριο. Είναι ένα πανέμορφο κλασικό διατηρηταίο κτίριο. Εσωτερικά όμως, μέσα στις αίθουσες, μέσα στον παλμό του σχολείου, όλα έχουν αλλάξει. Από το 1924 έχουμε φτάσει στο σήμερα, όπου πλέον αντί για τον κλασικό μαύρο πίνακα με την κυμωλία έχουμε το διαδραστικό. Mm-hmm. Αντί για το πινακάκι που υπήρχε κάποτε και σημειώνανε τα παιδιά πάνω, έχουμε πλέον τα τάμπλετ. Η εξέλιξη είναι μεγάλη.
0: Έτσι, ακριβώς
1: πλέον,
0: αυτό.
1: Τότε τα παιδιά είχαν απλώς το μάθημα. Πια κάνουμε μάθημα και δράσεις.
0: Mm-hmm. Έχουν αλλάξει τα πάντα σίγουρα, αλλά αυτή η μοναδικότητα του γυμνασίου του Αγίου Νικολάου στα χρόνια τα 100 που κλείνει φέτος, νομίζω ότι θα τονωθεί κυρίως με την συμβολή του στην εξέλιξη των πραγμάτων στον Άγιο Νικόλαο, γιατί όλοι οι σημερινοί άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται τα πράγματα του τόπου και όχι μόνο προέρχονται από το συγκεκριμένο σχολείο. Δηλαδή φαντάζομαι ότι ο μισός Άγιος Νικόλαος ο σημερινός έχει πατήσει πόδι στο πρώτο γυμνάσιο του Αγίου Νικολάου.
1: Εγώ θα έλεγα και περισσότερο mm-hmm. από το σημερινό πληθυσμό του Αγίου Νικολάου. Mm-hmm. Άμα σκεφτούμε ότι κάποτε λειτουργήσε εκεί πέρα και το Λύκειο και ότι είχε δημιουργηθεί, αν θυμάμαι καλά, τη δεκαετία του 90, αν δεν κάνω λάθος, mm-hmm. το αθλητικό.
0: Α, ήταν εκεί, στο πρώτο γυμνάσιο, το αθλητικό.
1: Ναι. Ήταν το αθλητικό.
0: Πάρα πολύ.
1: Οπότε μεγαλύτερη ποσόστοση, πάνω
0: όντως,
1: από το μισό πληθυσμό.
0: Οπότε αύριο το απόγευμα Πέμπτης που μήνας θα έχει 25, είμαστε καλεσμένοι στο προαύλιο χώρο του πρώτου γυμνασίου του Αγίου Νικολάου μετά τις 7 για να επισκεφτούμε την έκθεση με όλα εκείνα τα αντικείμενα που έχουν συλλεχθεί από τους μαθητές του πρώτου γυμνασίου του Αγίου Νικολάου και τους καθηγητές, και συνέχεια να πάρουμε μέρος σε μια εκδήλωση που θα έχει από τη μία νοσταλγικό χαρακτήρα αλλά και από την άλλη μια ελπίδα ότι η παιδεία είναι εδώ. Η παιδεία έχει μέλλον, η παιδεία έχει προοπτική, έχει προσδοκίες για ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά στα δημόσια σχολεία που ανοίγουν πολύ πιο εύκολα πλέον τις πόρτες τους και μας προσκαλούν να μπούμε σε αυτά και να δούμε τα υπέροχα πράγματα που συμβαίνουν στην καθημερινότητά τους.
1: Σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να τονίσω ότι η έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή πρωί από τις 10 μέχρι τις 12. Mm-hmm. Οπότε αν κάποιος δεν έχει προλάβει να επισκεφθεί την έκθεση την Πέμπτη, μπορεί να έρθει την Παρασκευή το πρωί ή το Σάββατο ή την Κυριακή.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετική αυτή.
1: Εννοείται ότι θα έχουμε και κάποιες μικρές έτσι εκπληξούλες.
0: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και την επαφή. Εύχομαι πραγματικά να λάμψει έτσι η μελαγχολία, η συγκίνηση και όλα αυτά τα έντονα συναισθήματα όλων εκείνων που θα βιώσουν ξανά την παρουσία του στο πρώτο γυμνάσιο του Αγίου Νικολάου χθες, γιορτάζοντας τα 100 του χρόνια. Έχω εδώ πέρα ήδη μηνύματα από αρκετούς ακροατές οι οποίοι ήταν μαθητές στο πρώτο γυμνάσιο, εξατάξιο γυμνάσιο παλαιότερα, μου γράφει ένας ακροατής εδώ, τα υπέροχα χρόνια της μου, άλλη μια κυρία ακροάτρια, φαντάζομαι μαθήτρια θα ήταν και αυτή από το γυμνάσιο, οπότε σίγουρα αύριο το απόγευμα θα βιώσουμε πάρα πολύ όμορφες και συγκινησιακές στιγμές. Στην καλημέρα μου, καλή δύναμη, εύχομαι, ραντεβού το απόγευμα της Πέμπτης στο προαύριο του πρώτου γυμνασίου του Αγίου Νικολάου.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Περιμένουμε όλους.
0: Καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Και βέβαια σίγουρα θα είναι πάρα πολύ έτσι συγκινησιακό το ύφος αύριο το βράδυ στο μπράβλιο χώρο του πρώτου γυμνασίου του Αγίου Νικολάου. 100 χρόνια πρώτο γυμνάσιο, δεν το λες και λίγο, δεν το λες και καθόλου μα καθόλου λίγο. Είναι 100 ολόκληρα χρόνια, 100 ολόκληρα χρόνια πρώτο γυμνάσιο Αγίου Νικολάου. Απόγευμα της Πέμπτης μετά από τις 7 θα είμαστε εκεί να διαβούμε τα χρόνια αυτά τα οποία το πρώτο γυμνάσιο του Αγίου Νικολάου έχει λάμψει με την παρουσία του και έχει φτιάξει ανθρώπους οι οποίοι είναι σήμερα στην παραγωγική διαδικασία και όχι μόνο.
3: 7 είναι άλλη.

Και σας έχω πρόταση. Σας έχω πρόταση που πραγματικά αγγίζει το τέλειο, ε. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι θα πας με το σύντροφό σου σε ένα χώρο όπου θα έχεις δυνατότητα να απολαύσεις ιδιαίτερα κορυφαία κρασιά με γεύσεις αντίστοιχες, ανάλογες κάτω από το φως του φεγγαριού, και θα υπάρχει δυνατότητα να δεις την Πανσέλινο και από ένα τηλεσκόπιο ώστε να τη φέρεις πραγματικά μπροστά στα μάτια σου. Και αυτή η εμπειρία, ναι, υπάρχει και θα διεξαχθεί το βράδυ του Σαββάτου 27 του μήνα στο εστιατόριο Μακρύς στην Ελούντα, στο Ντόνους της Ελούντας, και ακριβώς απέναντι από την Συνολόγκα, απέναντι από την Μπλάκα, όπου το Μακρύς Ελούντα by Ντόμους, συνεργασία με το Alpha Estate, παρουσιάζει το Under the Moonlight, μια σειρά από ιδιαίτερες βραδιές που συνδυάζουν υψηλή γαστρονομία, επιλεγμένα κρασιά και την ομορφιά του νυχτερινού ουρανού. Το Σάββατο αυτό, 27 Ιουνίου, θα γίνει η πρώτη βραδιά, ενώ θα επαναληφθεί και 29 Ιουλίου, 28 Αυγούστου και 26 Οκτωβρίου και 24 Οκτωβρίου. Τότε που το φεγγάρι θα είναι πολύ πολύ μεγάλο και πολύ πολύ παχύ. Μιλάμε τώρα για super wow καταστάσεις. Οπότε, αν σε ενδιαφέρει, τηλέφωνο τώρα για να κλείσετε τραπέζι στο 6973 283505, και στο email restaurant.reservation@domusvelunda.com. Μια σειρά καλοκαιρινών βραδιών που υπόσχεται να δημιουργήσει ξεχωριστές αναμνήσεις σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία του τόπου μας. Το σκέφτεσαι? Under the Moonlight στην Μπλάκα. Γαστρονομία, κρασί και μαγεία του ουρανού σε 5 μοναδικές βραδιές. Κάνε το δικό σου και ζήσε το αυτό το Σάββατο. Να μετακινηθεί με ασφάλεια, ένα είναι ο προορισμό, ώστε το όχημά σου να είναι με ασφάλεια στον δρόμο. Γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να έχει τη φροντίδα που παρέχεται μόνο στο πρωτήριο Τζένα Ζαχαρία Πετρονάκη σήμερα Τετάρτη. Αν κινείσαι με πετρέλαιο κίνηση, πουλάρει σούπερ πετρέλαιο κίνηση και πληρώνει απλό πετρέλαιο κίνηση. Πάρα πολύ απλά και ξεκάθαρα. Σούπερ πετρέλαιο κίνηση και πληρώνει απλό πετρέλαιο κίνηση. Μόνο στο πρωτήριο Τζένα Ζαχαρία Πετρονάκη. Εκεί όπου το όχημά σου το πλένει και μόνο σου, αλλά το πλένουν κιόλα για εσένα, γιατί πλέον λειτουργεί και αυτή η υπηρεσία. Τι άλλο θες από ένα πρατήριο? Λάστιχα τα έχει. Βουλκανιζατέρ, ζαχαρέα στον Άκη, θέση φράμα στο αμμούδι. Έλεγχο στα μορτσέρ, έλεγχο στα λάστιχα, έλεγχο στην ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση και πρόταση για το πότε πρέπει να αλλάξει τα λάστιχά σου σε ύφο που όχι να πουλήσουν αλλά να συμβουλέψουν για την δική σου ασφάλεια στον δρόμο. Γι' αυτό λοιπόν μη διστάζει, μη το σκέφτεσαι άλλο. Ασφάλεια στο αυτοκίνητο, ασφάλεια στο όχημα. Πρατήριο Αιτζίαν, ζαχαρέα στον Άκη, θέση φράμα στο αμμούδι. Καύσιμα, καθαριότητα, ελαστικά. Πέσει το καφεδάκι του Σάντου από το καφέ Τζιάν στη γωνία. Τι άλλο θέλει, τα έχει όλα. Φροντίδα αυτοκινήτου και οδηγού. Πρατήριο Αιτζίαν, ζαχαρέα στον Άκη. Εμείς ξανά μαζί το πρωί αύριο ακριβώς στις 8. Να έχετε μια πολύ καλή υπόλοιπη Τετάρτη. Προσοχή στους εαυτούς σας. Ακούτε ραδιόφωνο. Μένετε εδώ 104,4. Ώρα καλή σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
4: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Μπύρα Heineken κουτί 6x330 ml, 5x34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρι ζαυραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό, 1,99.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
5: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
8: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
5: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
6: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
5: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
7: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
6: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
5: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
6: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
5: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
6: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
6: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
5: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
7: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. Keratours.gr.

Συχνά στις μύτες των ποδιών κι αφήνουν τις βαλίτσες τους στο χώρο μη σε ξυπνήσουν. Ύστερα γέρνουν πλάι σου στον ήρου τη τροχιά.

νύχτας έρχονται συχνά στον ήρω τη σκηνή και ακροβατούν σαν εφηβοί σε φωτισμένο νήμα. Ένας τραπέτης θείασος μιας μακρινής ζωής που λάμπει στο στερέο

0: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Skip Scone 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες, 10 και 48 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες, 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Σαμπουάν Ultrex 360 ml, 2 και 94.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση, δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
5: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.

0: Όλα κιόλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι, στην Πλάς του Αιώνα. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι. Λοκομόντο Live. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στην Πλάζ του ΕΟΤ,

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: μας. Αν τρομάξεις και μ' κρυφτείς, αν γελάς.
1: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: 104,4.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Αφρόλουτρο Lux 560 ή 600 ml 2,69 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Fix κουτί 8 x 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 και 28 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Silk 8 ρολά 760 γραμμάρια 3,78 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
1: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
6: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
7: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
6: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος. Μια πόλη. Όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
6: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τριτεχνούς, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr
3: 104,4.
4: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
4: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

Είσαι πρόστιχια. Εγώ σ' αγάπησα, ρε. Σ' αγάπησα και σου τα δώσα όλα. Και εσύ με πρόδωσες. Γιατί δεν ξηγες από την αρχή? Δεν σ' αγαπάω, ρε Μίτσο. Πάω το απόφαση. Εγώ είμαι αριστοκράτησα. Εσύ δεν μου κάνεις. Είσαι πολύ μπας κλάς. Όχι, δεν μ' αρέσουν τα ρούχα, οι φίλοι σου, το μουσάκι. Δεν είσαι εντάξει, ρε Μέρη. Δεν είσαι εντάξει.

0: 104,4.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
4: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
5: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
4: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
6: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
5: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο, με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
4: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
5: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
7: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες στραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
12: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Νομίζω ότι κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να το κάνει τόσο καλά όσο ο Παρουβ Στέλλαρ, αυστριακός μουσικός που είδαμε και ζωντανά στο φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που διεξήχθη στην Αυστρία. Στο διάλειμμα λοιπόν εμφανίστηκε live ο αυστριακός Παρουβ Στέλλαρ και ξεσήκωσε τα πλήθη. Είναι ο μοναδικός που συνδυάζει τόσο καλά το electro swing με την ηλεκτρονική dance μουσική αλλά και τη βιτάζε jazz και swing. Έλενα Γαβρασιά και σήμερα στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Αυτά είναι τραγούδια για να απολαμβάνει το φεγγάρι και η Πανσέλινος του Ιουνίου είναι πάρα πολύ κοντά. 30 Ιουνίου θα απολαύσουμε γύρω στις 3 τα ξημερώματα την Πανσέλινο της Φράουλας. 30 Ιουνίου θα γίνει αυτό, Τρίτη βράδυ. Η Πανσέλινο στις 3 τα ξημερώματα θα βρίσκεται απέναντι από τον ήλιο, σε σχέση με τη γη βέβαια. Τι σέντο Ματία Μπαζά από τα μέσα της δεκαετίας του 80 προηγουμένως. Το τραγούδι που κατέλαβε την πέμπτη θέση στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision, αλλά την πρώτη θέση στην καρδιά μας, από τον Σαλ Ντα Βίντσι. Ήταν και φοβερό το σκηνικό, καθώς βλέπαμε live έναν ιταλικό παραδοσιακό γάμο από την Νάπολη κατευθείαν στη Βιέννη. Αυτά έγιναν στη Eurovision και τα θυμόμαστε έτσι πότε παρέα. Και πάμε σε ένα classic που ανήκει στο χώρο της Yacht Rock, έτσι λέγεται αυτό το είδος που αγαπάμε πάρα πολύ, όπως κομμάτια από Christopher Cross, από Toto, από Steely Dan και από τον Robbie Dupree, που εδώ διασκευάζεται από τον Keith Urban. Steal Away.

Αξιοπρεπέστατο cover και περιμένουμε αναγωνίως και το άλμπουμ, αν και νομίζω ότι ήδη έχει κυκλοφορήσει. Ένα άλμπουμ γεμάτο διασκευές. Ο Keith Urban, πάρα πολύ γνωστός τραγουδιστής της country και όχι μόνο. Εδώ διασκεύασε, όπως είπαμε προηγουμένως, το Steal Away του Robbie Dupree. Ο Robbie Dupree, σχεδόν 80's πλέον, μας είχε χαρίσει διάφορες επιτυχίες στη δεκαετία του 80. Ένα από τα κομμάτια που γνώρισαν επιτυχία στα early 80's είναι αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Robbie Dupree και Hot Road Hearts.

Νάιλ Χόραν και Dinner Party και το πρώτο καταδυτικό πάρκο με ναυάγια ετοιμάζεται στην Κρήτη, στοχεύοντας το ενδιαφέρον του εναλλακτικού τουρισμού. Θα περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές καταδυτικές διαδρομές. Ακολουθώντας την πρώτη διαδρομή, οι δίτες συναντούν 44 τεχνητούς υφάλους σε βάθος περίπου 10 μέτρων. Η δεύτερη διαδρομή οδηγεί στο παραπλισμένο ναυάγιο του πολεμικού ναυτικού Νέστορ και η τρίτη διαδρομή στο πρόσφατα βυθισμένο πλοίο Φολέγανδρο σε βάθος περίπου 25 μέτρων. Το καταδυτικό πάρκο είναι το πρώτο οργανωμένο στη χώρα μας και βρίσκεται στο ακροκορώνιο των Χανίων. Πάμε σε διάλειμμα με την συνεργασία του Νορβηγού DJ Kygo με την Victoria Nadine. Can't get enough. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Πίτσα Ιφαντή, Rock'n'Roll Μαργαρίτα, 2 επί 420 γραμμάρια, 5 και 11 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7 και 95 και 10 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι, 94 γραμμάρια, 1 και 99 και 5 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παράδει ζωή σου.
4: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

London Grammar, πόσο αγαπημένο συγκρότημα. How does it feel? Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι η μουσική σας κάνει να νιώθετε υπέροχα, όσο πιο όμορφα γίνεται. Σκεφτόμαστε πού θα πάμε διακοπές και τι θα κάνουμε και πώς θα περάσουμε. Το Icon of the Seas, που δεν είναι ένα απλό κρουαζιερόπλοιο, κάτι συνηθισμένο, ζυγίζει 250.000 τόνους, έχει μήκος 365 μέτρα και χωράει 10.000 άτομα, καθιστώντας το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο. Πάμε στα δικά μας, επιστροφή στη μουσική με τον Eric Astley, που την ημέρα των γενεθλίων του, δηλαδή στις 6 Φεβρουαρίου, την ημέρα που έκλεινε τα 60 του χρόνια, αποφάσισε να κυκλοφορήσει αυτό το υπέροχο τραγούδι, Waiting on You.

ο Dave και η Thames. Δίδυμο στο τραγούδι, αλλά ζευγάρι και στη ζωή. Αυτό ήταν το Rain Dance. Και λίγοι γνωρίζουν τον Jack Johnson. Ο Jack Johnson παρουσιάζει το νέο του project Surf Music. Όπως καταλάβατε, συνδυάζει μουσική, κινηματογράφο και surf κουλτούρα. Στα νιάτα του, ο Jack Johnson ήταν surfer και αργότερα έγινε σκηνοθέτης και μουσικός. Επιτυχημένος σε όλα μαζί, κυκλοφορεί και αντίστοιχο ντοκιμαντέρ, αλλά συνδυάζει και όλα αυτά με περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, όπου θα δώσει 43 συναυλίες.

Από τα αγαπημένα μας πραγματικά, η Wolf Alice, ένα συγκρότημα που κέρδισε βρετανικό βραβείο φέτος στην κατηγορία του καλύτερου συγκροτήματος. Αλλά ακριβώς το ίδιο είχε συμβεί και πριν από 4 χρόνια, αλλά και πρωτύτερα νομίζω το 2018. Πάμε σε ένα project που μας έρχεται από την Αυστραλία. Δημιούργημα του Αυστραλού Kevin Parker, Tame Impala. Let It Happen από το 2015, και έτσι κλείνουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Την 3η 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίθι, στην Place du Eon. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι. Λοκομόντο Live. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στην Place du Eon, στις 8.30. Να είστε εκεί.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Κολομβιανός Μανουέλ Τουρίζο ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική από τα 13 του, ανεβάζοντας διάφορα τραγούδια στις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής. Και έτσι έγινε γνωστός εδώ μαζί με την συνονόματη, την Έλενα Ρόουζ, Αμερικανίδα με ρίσες από Βενεζουέλα, La Semana. Έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας, Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Εκρηκτική συνεργασία Calvin Harris με Kasabian. Release the pressure.

Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στη Μαντόνα είναι ότι δεν τα βάζει κάτω παρά τα 67 της χρόνια. Και μάλιστα βάζει κάτω ακόμα και άτομα πολύ πολύ νεότερά της. Η 67χρονη Μαντόνα εμφανίστηκε φνιδιαστικά το απόγευμα της 5ης 4 Ιουνίου στην Madison Square στη Νέα Υόρκη σε ένα εφνιδιαστικό σοου 15 λεπτών όπου μετέτρεψε την πλατεία σε ένα υπαίθριο Pride Bar. Και ερμηνεύοντας σε τραγούδια παλιά της αλλά και καινούρια, τρία συγκλάκια έχουν ήδη ξεχωρίσει από το πολύ αναμενόμενο Confessions 2 που κάτι μου λέει πως θα είναι από τα αγαπημένα μας για φέτος το καλοκαίρι. Love Sensation και πάμε πίσω στο χρόνο 1984, South Side Johnny μαζί με τους The Jukes είχαν γνωρίσει επιτυχία με αυτό το κομμάτι που είχε κυκλοφορήσει σε 7-ίντσο αλλά και σε 12-ίντσο, σε maxi single δηλαδή. Θα έλεγε κανείς ότι γνώρισε μεγαλύτερη επιτυχία στη χορευτική του version που υπήρχε στο maxi single. Εμείς θα θυμηθούμε παρέα αυτό το αγαπημένο κομμάτι από τότε, Captured.

Ο Team Cameron από τη Γερμανία και κυκλοφορεί αυτές τις μέρες το νέο Toy Story, Toy Story νούμερο 5. Λοιπόν, με ένα πολύ εμπορικό soundtrack που περιμένουμε πώς και πώς. Στα τραγούδια που ακούγονται στην ταινία είναι και το καινούργιο της Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Αυτή τη φορά το Toy Story έχει να κάνει με τις οθόνες των tablet και των κινητών τηλεφώνων και τον εθισμό που προκαλούν στα παιδιά. Στην ταινία εμφανίζεται μάλιστα και ένα τάμπλετ σε μορφή βατράχου, το Lilypad, που γοητεύει παιδιά κάθε ηλικίας, μικρά και μεγάλα. Τελικά θα καταφέρουν τα παιδιά να ξεφύγουν από τον εθισμό αυτού του πανέξυπνου τάμπλετ? Πρωταγωνιστής και πάλι ο Tom Hanks. I knew it, I knew you.

Υπέροχη όπως πάντα η Taylor Swift, και πάμε σε διάλειμμα με τον Bad Bunny. Ο διάσημος στάρ από το Puerto Rico θα δανείσει τη φωνή του σε έναν καινούριο χαρακτήρα που εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Toy Story, τον Pizza with Sunglasses. Εμείς θα πάμε σε διάλειμμα με μια παλιότερη συνεργασία του Enrique Iglesias με τον Bad Bunny, El Baño. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Όλα και όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι. 104,4.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς, πλάς, πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Αυτή είναι η soul του σήμερα και πραγματικά είναι υπέροχη. Rhythm Roots All Stars, ξεκινώντας το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσιά για λίγο ακόμα στο μικρόφωνο και την παρέα σας και πάμε στον Αυστραλό Don West. Μουσικός της σύγχρονης soul αλλά και μοντέλο, πάρα πολύ όμορφος.

Ο 33χρονος Teddy Swims μοιράζεται τις εμπειρίες της ζωής του μέσα από τη μουσική. Το πιο πρόσφατο τραγούδι του που ακούσαμε μόλις τώρα έχει τον τίτλο Mr. Know It All. Και προτελευταία ημέρα του Ιουνίου, ο John Legend, ο θρύλος της σύγχρονης soul μουσικής, μία από τις πιο αισθαντικές φωνές, έρχεται στο Ηρώδιο για μία και μοναδική συναυλία. Μετά την εμφάνιση του John Legend, το Ηρώδιο θα κλείσει για εργασίες συντήρησης. Φοβερός καλλιτέχνης και ευκαιρία να έρθετε Αθήνα να τον δείτε από κοντά.

Γνωστά τραγούδια των Maroon 5 από το 2002, Sunday Morning. Το τέταρτο Top 40 hit των Maroon 5 για τα charts των Ηνωμένων Πολιτειών. 41 εκατομμύρια δολάρια πουλήθηκε η έπαυλη που έμενε ο Bruce Willis πριν πάρει διαζύγιο από την πρώτη του γυναίκα. Η έπαυλη είχε αγοραστεί 9 εκατομμύρια δολάρια το 2004 και η αξία της εκτοξεύθηκε φέτος στα 41 εκατομμύρια δολάρια. Η έπαυλη έχει ιστορική σημασία, χτίστηκε το 1928, διαθέτει 2 ευρύχωρες γκαρνταρόμπες, 7 υπνοδωμάτια, 10 μπάνια, τραπεζαρία, μέχρι και κάβα κρασιών διαθέτει. Κυκλοφόρησε πριν από κάτι μήνες το νέο άλμπουμ της Ella Langley με τίτλο Dandelion. Άλλο ένα σίγκλ που ξεχωρίζει από αυτό το άλμπουμ, εκτός από το ομότιτλο και το Choosing Texas, Be Here.

Ed Sheeran για φινάλε μαζί με τον Pharrell Williams εδώ από το 2014 Sing. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα, να ανανεώνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Αφρόλουτρο Λουξ 560 ή 600 ml 2,69 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Φίξ κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 και 28 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Soft Exil 8 ρολά 760 γραμμάρια 3,78 και 5 έξτρα ποντί.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Τον 4,4.

Όλοι γελούσαν στο χωριό με τον Νικόλα τον Κουτσό. Φαινόταν τόσο κωμικό το βαδισμά του το πηδικτό. Στα πανηγύρια από μακριά τα γλέντια στέκει και κοιτά. Και αν έρθει κάποτε σημά, τον κοροϊδεύουν τα παιδιά. Είσαι όλο σκέρτσο Νικολή, πως περπατάς σαν το πουλί. Για χόρεψέ μας κουτσουλί, θέλω να γελάσουμε πολύ. Κι όλοι γελούσαν στο χωριό με το σακάτι το Κουτσό. Φαινόταν τόσο κωμικό το βαδισμά του το πηδικτό. Ήταν πανήγυρη σθαρό τότε που σ' όλο το χωριό σκόρπιζε κέφι και χαρά πριν άρθει κίνηση συμφορά. Κι αν η τυρκούβυρτη φωτιά το σπίτι του άρχοντα κανά, βοήθεια γυναίκα του ζητά, είναι στο σπίτι τα παιδιά. Κοιτάζονται όλοι στο χωριό, μα κάνουν όμως τον κοριό. Πετιέται ξάφνου μια σκιά και χάνεται μες στη φωτιά σε δευτερόλεπτα ξανά.

0: και το ρεύμα. Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
1: Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Θα ήθελα να ήξερα που είσαι. Αναρωτιέμαι που πας όταν χάνεσαι. Όταν το φως από τα μάτια σου σβήνει. Κι εγώ μένω να ρωτιέμαι που έχουν πάει όλα. Αναρωτιέμαι αν έχουν όλα φύγει. Αν έχεις φύγει κι εσύ.

τα γρασίδια πιο πράσινη εκεί. Είμαι καλύτερη εκεί. Είσαι καλύτερος κι εσύ. Πώς είναι το μέρος που πας όταν φεύγεις από

Εσύ πια αρρώστια φοβάσαι. Εγώ ακόμα παριστάνω ότι δεν φοβάμαι τίποτα κι εκεί. Απλά αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν χάνεσαι από εδώ. Όταν σε κοιτάζω και ξέρω ότι απέναντί σου δεν στέκομαι πια εγώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν χάνεσαι.

μείνει εδώ. Ξέρω ότι δεν θες να είσαι μαζί μου όταν δεν φεύγεις από εδώ. Όταν φεύγεις από εδώ, ξέρεις που πήγες όσο δεν

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
1: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Πίτσα Ιφαντή, Rock'n'Roll Μαργαρίτα, 2x420 γραμμάρια, 5x11 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7x95 και 10 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι, 94 γραμμάρια, 1x99 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
6: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την

0: 7 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

από την ξένη δισκοθήκη του 104,4. With the gift for womankind. You're still asleep.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Αφρόλουτρο Lux 560 ή 600 ml 2,69 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Fix κουτί 8 x 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 και 28 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Silk 8 ρολά 760 γραμμάρια 3,78 και 5 έξτρα ποντί.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
5: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
6: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη τραγουδά Νίκο Ξηδάκη στον πρόλογο της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Το ελληνικό τραγούδι και σήμερα και κάθε μέρα εκτός Κυριακής από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Ποια μέλισσα και ακολουθεί το ακροτήριον τέναρων. Καλή σας ακρόαση.

Από τα 1995 και τον απόψινό μας πρόλογο, από τους Νίκο Ξηδάκη, Θόδωρη Γκόνη και Ελευθερία Αρβανιτάκη, Αγροτηρίων Τέναρων, στα 1969 και στους Λίνο Κόκοτο, Άκο Δασκαλόπουλο. Γίνανε τα χρόνια βόλια. Σύνθεση που ενορχίστρωσε ο Νίκος Ζωμαγκάκης και τραγούδησε ο Γιάννης Πουλόπουλος.

Τέλη του 60, αρχές του 70 με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Από τη φωνή του δύο τραγούδια. Τον Κόκο του Δασκαλόπουλου γίνανε τα χρόνια βόλια. Τον Πλέσα Παπαδόπουλου θα πιω απόψε το φεγγάρι. Η συνέχεια μας, φίλες και φίλοι, συνδέει το 1938, το μακρινό 1938, με το κοντινό μας 2003. Ένα τραγούδι για την ακρίβεια ευθύνεται. Χαράματα η ώρα 3 του Μάρκου Βαμβακάρη. Από την πρώτη του εκτέλεση σε μια ακόμα επανεκτέλεση, την οποία υπογράφει το Τρίφωνο στα 2003. Στον κύκλο του «Καράβια μοιάζουν οι ψυχές» συμπεριλήφθηκε.

Από τα 1962 για τη συνέχεια στα 2003 και πάλι θα καταλήξουμε φίλες και φίλοι και στον κύκλο της μουσικής ομάδας Τρίφωνο με το γενικό τίτλο «Καράβια μοιάζουν οι ψυχές». Αυτή τη φορά μια σύνθεση του Μίκη Θεοδωράκη και του Ερίκου Θαλασσίνου. Το Τρίφωνο λοιπόν αντί του Γρηγόρη Βυθικότση στο τραγούδι της Ξενιτιάς. Φεγγάρι μαγιά μου κάνες.

Ιεροφίλοι, ο Νίκος Κρουπάκης και ο Δημήτρης Ιφαντής. Ή αλλιώς, το Τρίφωνο. Στην σύνθεση των Θεοδωράκη Θαλασσινού, το τραγούδι της Ξενιτιάς, Φεγγάρι Μαγεμούκανες. Τους διαδέχτηκε από τα 2003 πίσω στα 1962 ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης στην πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού.

Από τον Μάρκο Βαμβακάρη της δεκαετίας του 30, αντιλαλούν οι φυλακές, σε εκείνον της δεκαετίας του 60, τα ματοκλαδά σου λάμπουν, με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα, ζωντανά στο Μέγαρο Μουσικής.

Πίσω στα μέσα της δεκαετίας του 70 με τον Χρήστο Λεοντή να μελοποιεί Γιάννη Ρίτσο. Καπνισμένο τσουκάλι, από όπου αυτά τα κόκκινα σημάδια.

Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα.

Από τα μέσα του 70 στις αρχές του 2000, φίλες και φίλοι, και στην Κρίστη Στασινοπούλου. Με τη μουσική του Στάθη Καλυβιώτη, τον στίχο και την ερμηνεία της Αλμυρίκια.

Και από τα 2002 πίσω στα 1986, φίλες και φίλοι. Αυτή τη φορά με του Σταύρο Κουγιουμτζή και Λάγη Τεάζη. Από τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, αν μ' αγαπάς.

0: Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα συγκροτήματα της ελληνικής σκηνής στον Άγιο Νικόλαο. Η Λοκομόντο, σε μια μοναδική εμφάνιση στο Λασίτι, στην Πλάς του Αιών. Μια συναυλία γεμάτη ρυθμό και παλμό. Ρέγγε, σκα, λάτιν, ροκ και ελληνική μουσική στο μεγαλύτερο πάρτι του καλοκαιριού. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Λασιθίου. Διάθεση εισιτηρίων Ticket Box. Ένα είναι σίγουρο, όπου υπάρχουν Λοκομόντο, υπάρχει καλοκαίρι. Λοκομόντο Live. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στην Πλάζ του ΕΟΤ, στις 8.30. Να είστε εκεί.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: παρακάμα 4, ο Άση Δροσιάς, θα εφέρει.
1: Μες στη ζωή, βράδυ πρωί, παίρνουν οι μέρες δίχως όνειρα και ελπίδες. Μοίρα κακή και τραγική μας έχουν δέσει τη ζωή οι αλυσίδες. Κάθε καημός και στεναγμός το πρόσωπό μας το χαράζει μια ρητίδα.

κοιτάς το χάρο να έρθει να σε ξεκουράσει, γιατί αυτός, μονάχα αυτός, τις αλυσίδες της ζωής μπορεί να σπάσει.

ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα.

0: Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

104,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
3: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
4: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
3: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
2: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
4: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Έγραψε το πρώτο του τραγούδι στα 7 και έπαιξε με το πρώτο του συγκρότημα στα 10. Ο Willie Nelson, You Make Me Feel So Young.
3: You make me feel so young. You make me feel like spring has sprung. Every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you

Ένα άγριο πουλί και η Ντόμιλαν ένα δεύτερη φορά σήμερα εδώ με τις τρεις γλώσσες της ζωής της. Πορτογαλικά, ισπανικά και γαλλικά. Ο Αζός ο Βάς. Η Ντόμιλαν ένα.

Και παίζει βαλίχα, ένα αφρικανικό παραδοσιακό όργανο που μοιάζει με γιουκαλίλι. Ο Ράτζορι προτιμά να μην ασχολείται με την παράδοση. Εδώ με τον κουβανό πιανίστα Όμαρ Σόσα. Βελόμα Ι.

τολμηροί, αντικομφορμιστές και από τους μεγαλύτερους πιανίστες της jazz και οι δυο τους. Thelonious Monk και Don Shirley, This Little Light of Mine.

Αν και η αγάπη δεν ήρθε τελικά, η αίσθησή της όμως μένει. All the Lilacs in Ohio, John Hyatt, Jerry Douglas. Η Άννα Αρακαδάκη ήταν καθοδόνα της 9.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
4: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Άοσμη και αποτελεσματική προστασία, χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις, στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
5: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

Στους ουρανούς της Κουριάς κρατούν την τελευταία τους ελπίδα. Οι λαμπερές λαμαρίνες, τα κραυγαλαία μέταλλα, βουλιάζοντας τα αβέβαια νερά της Αθανασίας. Απόσπασμα από το Άγιο Όρος του Γιάννη Αγγελάκα.

Το χέρι του πάνω μου, καθώς κέντρισμα άγριας λιμονιάς, αρχές άνοιξης. Την άλλη χρονιά δεν στεκόσουν από την ευωδία. Άγρια λιμονιά της Χρύσας Κοντογεωργοπούλου.

ενός λεπτού πληγή, ενός λεπτού κραυγή, ενός λεπτού σιωπή, αιώνια φυγή. Ενός λεπτού κραυγή της Δήμητρας Βασιλείας Κουκόρη.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
5: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
6: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
7: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει
6: και το περιποιείται.
8: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί

0: σε δίνω.
1: Είμαι το κάθε τι, μου είπες. Να, η πέτρα ετούτη εδώ μπροστά σου. Έτσι να σκύψεις θα μ' αγγίξεις. Είμαι εγώ στου κήπου στο δέντρο, ένα κλαδί ξέγυμνο από τις ντροπή στο ρούχο. Απόσπασμα από το «Λέω να'ρθω» της Διονυσίας Παπαϊωάννου.

0: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Mercedes Sosa.

πορεία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις. Μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε.

0: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.
1: Πού τραβάνε οι δρόμοι του νοτιά, που πηγαίνουν με στην καταχνιά. Τα σκαριά που φύγαν με αφήσαν μοναχό, για να μη σαλπάρω πουθενά.

όνομα πονιά κι ούτε μια αγάπη να πονά. Πέταξαν οι φίλοι τα κουπιά δίχως μια φωνή ούτε μιλιά. Τόσα χέρια φύγαν κι ούτε πια που αγαπάν ξέχασαν τα χρόνια τα παλιά. Έρπατο στην άμμο μοναχός κι είναι ο κόσμος γύρω μου γυμνός. Το όνειρο χρυσό έφυγε πάει κι αυτό.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλα. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλας, Crete.

0: 104,4.
1: Μη με λες, σε λέω, σε λέω.
2: Ρεύομαι σούση και ονειρεύομαι επανάσταση. Καλοταϊσμένος περιμένω την ανάσταση. Είμαι γελίος. Στο διαδίκτυο απαγγέλω το κενό μου. Είμαι μεγάλος στο μικρό δωμάτιό μου. Άδειος και κρύος. Στρίβω γωνία σαν μυρίζω.

Τις ρούμελις τ' άγιο βουνό θέλω να βγω, μα όταν η φόρα δεν αντέχω να ανεβώ, σαβόδι έγινα. Είπα το σύστημα να μην υπηρετήσω, έχω όμως δώσεις, πήρα δάνειο για να χτίσω, σε Αθήνα κι έγινα. Μικρός ορκίστηκα τον κόσμο να αλλάξω, μα στα 40 μου είναι ο κόσμος, πού να ψάξω για τον ένοχο. Ρεύομαι σούση κι ονειρεύομαι επανάσταση, είμαι επιτάφιος με προσπέραση ανάσταση και ελπίδα δεν έχω.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητητά εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη τραγουδά Νίκο Ξηδάκη στον πρόλογο της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Το ελληνικό τραγούδι και σήμερα και κάθε μέρα εκτός Κυριακής από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Ποια μέλισσα και ακολουθεί το ακροτήριον τέναρον. Καλή σας ακρόαση.

Από το 1995 και τον απόψινό μας πρόλογο, από τους Νίκο Ξηδάκη, Θόδωρη Γκόνη και Ελευθερία Αρβανιτάκη, Ακροτήριον Τέναρον, στα 1969 και στους Λίνο Κόκοτο, Άκο Δασκαλόπουλο. Γίνανε τα χρόνια βόλια. Σύνθεση που ενορχίστρωσε ο Νίκος Ζωμαγκάκης και τραγούδισε ο Γιάννης Κουλόπουλος.

Τέλη του 60, αρχές του 70 με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Από τη φωνή του δύο τραγούδια. Τον Κόκο του Δασκαλόπουλου γίνανε τα χρόνια βόλια. Τον Πλέσα Παπαδόπουλου θα πιω απόψε το φεγγάρι. Η συνέχεια μας, φίλες και φίλοι, συνδέει το 1938, το μακρινό 1938, με το κοντινό μας 2003. Ένα τραγούδι για την ακρίβεια ευθύνεται. Χαράματα η ώρα 3 του Μάρκου Βαμβακάρη. Από την πρώτη του εκτέλεση σε μια ακόμα επανεκτέλεση, την οποία υπογράφει το Τρίφωνο στα 2003. Στον κύκλο του «Καράβια μοιάζουν οι ψυχές» συμπεριλήφθηκε.

Από τα 1962 για τη συνέχεια στα 2003 και πάλι θα καταλήξουμε, φίλες και φίλοι, και στον κύκλο της μουσικής ομάδας Τρίφωνο με το γενικό τίτλο «Καράβια μοιάζουν οι ψυχές». Αυτή τη φορά μια σύνθεση του Μίκη Θεοδωράκη και του Ερίκου Θαλασσίνου. Το Τρίφωνο λοιπόν αντί του Γρηγόρη Βυθικότση στο τραγούδι της Ξενιτιάς. Φεγγάρι μαγιά μου κάνες.

Ιεροφίλοι, ο Νίκος Κρουπάκης και ο Δημήτρης Ιφαντής. Ή αλλιώς, το Τρίφωνο. Στην σύνθεση των Θεοδωράκη Θαλασσινού, το τραγούδι της Ξενιτιάς, Φεγγάρι Μαγεμούκανες. Τους διαδέχτηκε από τα 2003 πίσω στα 1962 ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης στην πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού.

Πίσω στα μέσα της δεκαετίας του 70 με τον Χρήστο Λεοντή να μελοποιεί Γιάννη Ρίτσο. Καπνισμένο τσουκάλι, από όπου αυτά τα κόκκινα σημάδια.

Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα.

Από τα μέσα του 70 στις αρχές του 2000, φίλες και φίλοι, και στην Κρίστη Στασινοπούλου. Με τη μουσική του Στάθη Καλυβιώτη, τον στίχο και την ερμηνεία της Αλμυρίκια.

Και από τα 2002 πίσω στα 1986, φίλες και φίλοι. Αυτή τη φορά με του Σταύρο Κουγιουμτζή και Λάγη Τεάση. Από τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, αν μ' αγαπάς.

0: Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Έγραψε το πρώτο του τραγούδι στα 7 και έπαιξε με το πρώτο του συγκρότημα στα 10. Ο Willie Nelson, You Make Me Feel So Young.
3: You make me feel so young.

Ένα άγριο πουλί και η Ντόμιλαν ένα δεύτερη φορά σήμερα εδώ με τις τρεις γλώσσες της ζωής της. Πορτογαλικά, Ισπανικά και Γαλλικά. Ουαζός ο Βάζ. Η Ντόμιλαν ένα.

και παίζει βαλίχα, ένα αφρικανικό παραδοσιακό όργανο που μοιάζει με γιουκαλίλι, ο Ράτζορι προτιμά να μην ασχολείται με την παράδοση. Εδώ με τον κουβανό πιανίστα Όμαρ Σόσα, Βελόμα Ι.

Αντιστασιακή, ακτιβίστρια και η πρώτη μαύρη γυναίκα που πρωταγωνίστησε σε σημαντική μεγάλου μήκους ταινία. Η Josephine Baker, Mon Coeur est un oiseau de Zé.

Τολμηροί, αντικομφορμιστές και από τους μεγαλύτερους πιανίστες της jazz και οι δυο τους. Thelonious Monk και Don Shirley. This Little Light of Mine.

Αν και η αγάπη δεν ήρθε τελικά, η αίσθησή της όμως μένει. All the Lilacs in Ohio, John Hyatt, Jerry Douglas. Η Άννα Αρακαδάκη ήταν καθημερινή της 9.